Ακούσαμε το κοντσέρτο για όμποι και μικρή ορχήστρα δίχως αρρύθμιση όπως του Ρίχαρντ Στράους. Σολίστη ήταν ο ομποίστας Σίλιες Μπουφαντέν Αντλόφ. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Σλοβενίας διεύθυνε ο Λίο Κουόκμαν. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στη Λιουμπλιάνα στις 14 Μαΐου 2026 ακολουθεί, εκτός προγράμματος, το παραδοσιακό τραγούδι «Σέντου» σε μεταγραφή του Ηλίας Μπουφαντέν Αντλόφ για όμποε σόλο. Ερμηνεύει ο ίδιος.

Ακούσαμε το παραδοσιακό τραγούδι «Σέντου» σε μεταγραφή του Ηλίας Μπουφαντέν Αντλόφ για όμποε σόλο. Ερμήνευσε ο ίδιος. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στη Λιουμπλιάνα στις 14 Μαΐου 2026, ακολουθεί η Συμφωνία Αριθμός 3, έργο 97, γνωστή ως Συμφωνία του Ρήνου του Ρόμπερτ Σουμάν. Τα πέντε μέρη είναι τα ακόλουθα. Liebhaft σε μη υφεσημίζωνα, σκέρτσο σε ντο μίζωνα, nicht schnell σε λα υφεσημίζωνα, feierlich σε μη υφεσιελάσσονα και liebhaft σε μη υφεσημίζωνα. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Σλοβενίας διευθύνει ο Λίο Κουόκμαν.

Ακούσαμε τη Συμφωνία Αριθμός 3, έργο 97, γνωστή ως Συμφωνία του Ρήνου, του Ρόμπερτ Σούμαν. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Σλοβενίας διήθυνε ο Λίο Κουόκμαν. Επόμενη επιλογή του BBC, δύο Lieder από τον κύκλο τραγουδιών με γενικό τίτλο Lieder Kreis, έργο 39 του Σούμαν, πάνω σε ποιήση του Γιώζεφ φον Άιχεντορφ, Δημούτ και Im Walde. Τον βαρύτονο Ουλέ Πέρσον συνοδεύει ο πιανίστας Στέφαν Μποϊστίν.

Ακούσαμε δύο Leader από τον κύκλο τραγουδιών με γενικό τίτλο Leader Cries, έργο 39 του Robert Schumann, πάνω σε ποιήση του Joseph von Eichendorff, Wimut και Im Walde. Τον βαρύτονο Ουλέ Πέρσον συνοδεύσε ο πιανίστας Στέφαν Μποϊστέιν. Ακολουθεί το Concertsatz σε φάιλάσονα για πιάνο και ορχήστρα της Κλάρα Σούμαν. Σολίστη είναι ο Τσαν Τσακμούρ. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στην πόλη Κατοβίτσα διευθύνει η Λοράνς Εκιλμπέ.

Ακούσαμε το Concertsatz σε φάι λάσονα για πιάνο και ορχήστρα της Κλάρα Σούμαν. Σολίστη ήταν ο Τσαν Τσακμούρ, την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στην πόλη Κατοβίτσα διεύθυνε η Λοράνς Εκίλμπε. Ακολουθεί η Κραϊσλεριάνα για πιάνο έργο 16 του Ρόμπερτ Σούμαν. Ερμηνεύει ο Γιάκουμπ Κούσλικ.

Από τον πιανίστα Γιάκουμπ Κούσλικ ακούσαμε την Κρέισλεριάνα, έργο 16 του Ρόμπερτ Σούμαν. Επόμενη επιλογή του BBC, η καντάτα Πυγμαλίων για βαθύφωνο και ορχήστρα του Γιώχαν Κρίστοφ Φρίντριχ Μπαχ, 1732-1795. Τον βαθύφωνο Χάρι Φαν Ντερ Καμπ συνοδεύει το σύνολο Das Kleine Concert υπό τον Max Hermann.

Ακούσαμε την καντάτα Πυγμαλίων για βαθύφωνο και ορχήστρα του Johann Christoph Friedrich Bach 1732-1795. Τον βαθύφωνο Harry van der Kamp συνόδευσε το σύνολο Das Kleine Konzert υπό τον Max Hermann. Ακολουθούν οι τέσσερις εμπρομπτοί για πιάνο Deutsch 899 του Franz Schubert. Αριθμός 1 σε ντο ελάσσονα, αριθμός 2 σε μη ηφεσιμίζωνα, αριθμός 3 σε σόλ ηφεσιμίζωνα και αριθμός 4 σε λα ηφεσιμίζωνα. Ρυμνεύει ο Φραντσέσκο Πιεμοντέζι.

Ακούσαμε τις τέσσερις εμπρομπτή για πιάνο Deutsch 899 του Franz Schubert. Ερμηνεύσε ο Francesco Piemontesi. Ακολουθεί το Divertimento Πνεύστων σε σύφεση μίζωνα που αποδιδόταν λανθασμένα στον Joseph Haydn με αριθμό 46 στη δεύτερη σειρά του καταλόγου Hoboken. Το Divertimento, αγνώστου συνθέτη, έγραψε ίσως ο μαθητής του Haydn Ignaz Plegel. Αποτελείται από τέσσερα μέρη. Αλέγκρο con spirito, χωρικό του Αγίου Αντωνίου, μενουέτο με τρίο και ρόντο με ενδειξη αλεγκρέτο. Ο Johannes Brahms έγραψε το περίφημο έργο υπό τον τίτλο «Παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Haydn», βασισμένος στο χωρικό του Αγίου Αντωνίου. Θα το ακούσουμε σε μεταγραφή του Harold Perry. Ερμηνεύει το σύνολο Academic Wind Quintet.

Ακούσαμε το «Divertimento πνευστών» σε σύφεση μίζωνα που αποδιδόταν λανθασμένα στον Joseph Haydn με αριθμό 46 στη δεύτερη σειρά του καταλόγου Hoboken. Το «Divertimento» αγνώστου συνθέτη έγραψε ίσως ο μαθητής του Haydn Ignaz Pleyel. Ο Johannes Brahms έγραψε το περίφημο έργο υπό τον τίτλο «Παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Haydn» βασισμένος στο χωρικό του Αγίου Αντωνίου. Ακούσαμε το «Divertimento» σε μεταγραφή του Harold Perry. Ερμηνεύσε το σύνολο Academic Wind Quintet. Ακολουθούν τα πρώτα τρία κομμάτια, Tempo di Menuetto, Gavotte και Allegretto con Motto, από τη συλλογή 9 κομματιών με γενικό τίτλο «Μινιατούρες για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο» του Άγγλου συνθέτη Frank Bridge, 1879-1941. Ερμηνεύει το τρίο Μύθρας.

0: ακούσαμε τις πρώτες τρεις συνθέσεις, Tempo di Menuetto, Gavotte και Allegretto con Moto, από τη συλλογή 9 κομματιών με γενικό τίτλο Miniatures για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο του Άγγλου συνθέτη Frank Bridge. 1879-1941 ερμηνεύσε το τρίο Μύθρας. Ακολουθούν 4 τραγούδια για φωνή και πιάνο του Βιενέζου συνθέτη, πιανίστα και μαέστρου Franz Xaver Wolfgang Mozart. Ήταν το μικρότερο από τα 6 παιδιά του Wolfgang Amadeus Mozart και της συζύγου του Constanze, καθώς και ένα από τα 2 που επέζησαν. Γεννήθηκε το 1791, 4 μήνες και 10 ημέρες πριν τον πρώιμο θάνατο του πατέρα του. Μεταξύ των δασκάλων του, ο Αντώνιο Σαλιέρι και ο Johann Nepomuk Hummel. Συνδέθηκε φιλικά με τον Franz Schubert και τον Robert Schumann, οι οποίοι τον εκτιμούσαν ιδιαίτερα. Απεβίωσε το 1844. Τα 4 τραγούδια που θα ακούσουμε είναι τα ακόλουθα. Στο νυχτερινό αστέρι, έργο 27 αριθμός 1, πάνω σε ποίηση της Elizabeth Kuhlmann. Θρύμνος για το φεγγάρι, έργο 9 αριθμός 5, πάνω σε ποίηση του Ludwig Christoph Heinrich Hölty. Η Πεταλούδα, έργο 9, αριθμό 4, πάνω σε ποίηση της Γκαμπριέλε φον Μπάουμπερκ, και η Ανακάλυψη, έργο 27, αριθμός 2, πάνω σε ποίηση του Ludwig Kosegarten. Τον βαρύτονο Wolf Matthias Friedrich συνοδεύει η πιανίστα Vera Cooper.
1: Du blickst so freundlich auf mich nie. Du heller lieber Abendstern, als würdest du die leise Lieder der ahnungsvollen Schwermut gern.

Ακούσαμε τέσσερα τραγούδια για φωνή και πιάνο του Βιενέζου συνθέτη, πιανίστα και μαέστρο Franz Xaver Wolfgang Mozart. Όπως είπαμε, ήταν το μικρότερο από τα έξι παιδιά του Wolfgang Amadeus Mozart και της συζύγου του Constanze, καθώς και ένα από τα δύο που επέζησαν. Τα τέσσερα τραγούδια ήταν τα ακόλουθα. Στο νυχτερινό αστέρι, έργο 27 αριθμός 1, πάνω σε ποίηση της Ελίζαμπετ Κούλμαν. Θρήνος για το φεγγάρι, έργο 9 αριθμός 5, πάνω σε ποίηση του Λούτβιχ Κρίστοφ Χάινριχ Χέλτη. Η Πεταλούδα, έργο 9 αριθμός 4, πάνω σε ποίηση της Γκαμπριέλ φον Μπάουμπερκ. Και η Ανακάλυψη, έργο 27 αριθμός 2, πάνω σε ποίηση του Λούτβιχ Κόσεγκάρτεν. Τον βαρύτονο Βολφ Ματίας Φρίντριχ συνόδευσε η πιανίστα Βέρα Κούπερ. Η εκπομπή νοτούρνου συνεχίζεται με τη συμφώνια αριθμός 20 σε μία ελάσσονα του Σουηδού συνθέτη της εποχής μπαρόκ Ιούαν Χέλμις Ρούμαν 1694-1758. Ερμηνεύει το σύνολο αντίκουα της Στοκχολμής δίχως

Ήταν η συμφωνία αριθμός 20 σε μία ελάσσονα του Σουηδού συνθέτη της εποχής μπαρόκ Johan Helmis Roman 1694-1758. Ερμηνεύσε το σύνολο αντίκουα της Στοκχόλμης δίχως μαέστρο. Ακολουθεί η Πολωνέζα για βιολί και πιάνο σε La Mizona, έργο 21 του Χένρικ Βιενιάφσκι. Τον βιολιστή Πιότρ Πλάβνερ συνοδεύει ο πιανίστας Αντζρέι Γκους.

Ακούσαμε την Πολωνέζα για βιολί και πιάνο σε La Mizona, έργο 21 του Henryk Wieniawski. Τον βιολιστή Piotr Plavner συνόδευσε ο πιανίστας Andrzej Gus. Επίλογος της εκπομπής μας, η ορχιστρική εισαγωγή και το βάλς από τη δεύτερη πράξη της όπερας Γευγένη Ανέγκιν του Piotr Ilitch Τσαϊκόφσκι. Τη φιλαρμονική του BBC διευθύνει ο Βασίλης Σινάισκι.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή και το βάλς από τη δεύτερη πράξη της όπερας «Γευγένη Ανέγκιν» του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Τη φιλαρμονική του BBC διεύθυνε ο Βασίλη Σινάισκι. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. Ο συνθέτης που θα μας χαρίσει σήμερα τον πρώτο ήχο της αυγής θα είναι ο George Schumann. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Quasi Presto con Fuoco, από τη σύνθεση Piano Quartet Opus 29 σε Fa e La Sona. Παίζει το Münchener Klavier Trio και συμπράττει ο Gerhard Zank.

Johannes Brahms από τη σύνθεση Σύμφωνη νούμερο 3 σε Φαμίζωνα όπους 90. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Poco Allegretto. Παίζει η London Philharmonic Orchestra και διευθύνει ο Marin Alsop.

Η Μάρθα Άργκεριχ συνεργάστηκε με τον Τέντι Παπαβράμι για να μας χαρίσει τη σονάτα για βιολί και πιάνο νούμερο 2 σε ρε μίζωνα όπους 94α του Σεργέη Προκόφιεβ. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Allegro con Brio.

Pictures at an Exhibition, MA24, μια πασίγνωστη σύνθεση του Modest Mussorgsky. Σήμερα θα ακούσουμε το θέμα 11, The Great Gate of Kiev. Παίζει η London Philharmonic Orchestra και διευθύνει ο Sir John Pritchard.

Ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον επόμενο ήχο της αυγής θα είναι ο Αντώνιο Βιβάλντι. Κοντσέρτο σε φα μίζωνα for two horns and strings, RV 569. Τα μέρη: πρώτο αλέγκρο, δεύτερο λαργκέτο και τρίτο αλέγκρο. Παίζει η Φιλαρμόνια Όρκεστρα υπό τη διεύθυνση του Michael Thompson.

Ο Νικόλας Αστρινίδης συνέθεσε τις Variations sur un theme grec, όπως 12. Ηχογραφήθηκε το 2024 στο Αμβούργο από το Στέφανο Κατσαρό στο πιάνο.

Φαντασία και φούγγα σε Λα Ελάσσονα BWV 561. Johann Sebastian Bach φυσικά και διαχειρός Δημήτρη Ρουζάκο.

Για τελευταίο ήχο της σημερινής αυγής θα ακούσουμε το θέμα των τίτλων της ταινίας «Ο τελευταίος των Μοϊκανών». Η σύνθεση των Randy Edelman και Trevor Jones.

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα και πάλι. Εμείς θα συναντηθούμε ραδιοφωνικά αύριο το πρωί στις 7. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Έκθεση γλυπτικής. 9 Οκτωβρίου με 8 Νοεμβρίου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Βασιλίση Σοφίας 22, Αθήνα. Συμμετέχουν 85 καλλιτέχνες. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Θωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ο Simon Kindeside με την Αγγέλικα Kiss Dagger στο ξεκίνημα σήμερα από τον Βοκάκιο του Σουπέ.

Μια πολύ ωραία συνεργασία ήταν αυτή. Αυτή που έκαναν η Αγγέλικα Κριστάκερ με τον Σάιμον Κίνδισάι. Ταιριάζουν και τόσο πολύ οι φωνές τους. Δεν είναι καινούριος δίσκος, αλλά λέγεται Dynast Man Can't The Heads, όπως είναι και ο τίτλος της άριας που ερμηνεύει ο Σάιμον Κίνδισάι. Ένας Άγγλος και μια Γερμανίδα μαζί σε έναν πολύ όμορφο δίσκο. Θα πάω τώρα στη μουσική του Heinrich Ignaz Franz von Bieber, του συνθέτη από την Αυστρία, για να ακούσουμε μια σονάτα για τρεις φωνές, δύο βιολιά, τρομπόνι και μπάσο κοντίνου. Ρίτσαρντ Ντονιέτι ένα βιολί, Χελένα Ραθμπόουν δεύτερο βιολί, ο Κρίστιαν Λίντμπεργκ που παίζει τρομπόνι εδώ και στο μπάσο κοντίνου ο μέλη της Αυστραλιανής Ορχήστρας Δωματίου.

Χάινριχ Ίγναντς Φρανς φον Μπίμπερ και ο ένας σπουδαίος τρομπονίστας που παίρνει ρεπερτόριο, ψάχνει ρεπερτόριο για το όργανο αυτό που δεν είναι και τόσο συνηθισμένο, το τρομπόνι στην προκειμένη περίπτωση, ο Κρίστιαν Λίντμπεργκ λοιπόν, μαζί με μέλη της Αυστραλιανής Ορχήστρας Δωματίου σε ένα από τα έργα, σε μία από τις σονάτες του Χάινριχ Ίγναντς Φρανς φον Μπίμπερ. Θα σας πω στην Αγγλία τώρα, όπου θα τραγουδήσει ο Sting το Come Again, μια σύνθεση του Τζον Ντόουλαντ.

Όταν είχε πρωτοξεκινήσει να ερμηνεύει αυτό το ρεπερτόριο ο Sting, ένας μουσικός που έρχεται από την pop πλευρά, από την punk πλευρά ενδεχομένως της μουσικής, ήταν αρκετά πιο επιθετικός. Στο πέρασμα του χρόνου έφερε την ερμηνεία του εκεί ακριβώς που έρχονται και οι υπόλοιποι. Βεβαίως οι υπόλοιποι μουσικοί έχουν κλασική παιδεία, οι τραγουδιστές δηλαδή που ερμηνεύουν Dowland, εκείνος όχι. Όμως με τη βοήθεια του Joshua Bell, ο οποίος συμπροταγωνιστεί εδώ, και θα έλεγα περισσότερο ο Joshua Bell, καθώς σε δικό του δίσκο συμμετέχει ο Sting, έρχεται και φέρνει τα πράγματα στον κανονικό τους ήχο, εκεί που περίπου ενδεχομένως θα έπρεπε να είναι. Θα μείνουμε στην Αγγλία για έναν συνθέτη που δεν ακούμε ιδιαίτερα συχνά. Έρχεται από αυτό που αποκαλούμε British Light Music. Πρόκειται για τον Percy Fletcher και τη σύνθεση του Balmaskey.

Πάλι μας και μια σύνθεση του Πέρσι Φλέτσερ που είχε δύο βασικές ενασχολήσεις στην Αγγλία. Το ένα ήταν ότι έγραφε μουσική για στρατιωτικές μπάντες, πράγμα που φαίνεται από την χρήση των πνευστών στο συγκεκριμένο κομμάτι, στη συγκεκριμένη σύνθεση. Και αργότερα βρέθηκε να διευθύνει μερικά θέατρα από τα πιο σημαντικά. Ήταν πολύ επιτυχημένος στο Λονδίνο της εποχής του, εκεί κάπου στο 1900-1910. Και τα δύο αυτά στοιχεία εμφανίζονται σε συνθέσεις όπως ήταν το Μπαλ Μασκέ. Τώρα στην Αγγλία της Αναγέννησης έρχονται τραγούδια, εμφανίζονται τραγούδια όπως το Scarborough Fair. Και εδώ είναι ο Τζόελ Φρέντριξεν, ο οποίος το ερμηνεύει μαζί με το σύνολο Φίνιξ του Μονάχου.

Αν και Αμερικανός ο Τζόελ Φρέντεριξεν κάνει εξαιρετική δουλειά με τα αγγλικά τραγούδια, και εδώ από το δίσκο Elfie Night, από τα πρώτα πράγματα που έκανε σε σχέση με την αγγλική μουσική, διασκεύασε και κλείνει μάλιστα ο δίσκος με μια διασκευή του Scarborough Fair, ένα τραγούδι που έκαναν γνωστό ο Paul Simon και ο Art Garfunkel. Θα κλείσουμε έτσι τη σχέση μας και το ταξίδι μας στη Βρετανία, στην Αγγλία τώρα, με το τραγούδι του πρωινού από το έργο 15 του Sir Edward Elgar, εδώ σε μια εκδοχή για βιολί και πιάνο. Marat Bisengaliev και Benjamin Frith.

Είναι εξαιρετική αυτή η ερμηνεία σε μια παρτιτούρα που δεν είναι τόσο διαδεδομένη, το τραγούδι του πρωινού με τα γραφή του ίδιου του Σερ Έντουαρντ Έλγκαρ από το έργο 15 και ένας Μάρατ Μπισενγκάλιεφ και ένας Μπέντζαμιν Φρίθ. Ο Μπισενγκάλιεφ είναι βιολονίστας, ο Φρίθ παίζει πιάνο στο έργο στην ερμηνεία που ακούσαμε μόλις. Πάμε ακόμη πιο βόρεια για το τραγούδι του χειμώνα, έτσι όπως το τραγουδάει και το γράφει η Κάρι Ρουεσλόταν.

Έχουν και λόγο να τραγουδάνε για το χειμώνα εκεί στη Νορβηγία. Η Κάρι Ρούες Λότεν ήταν αυτή με το τραγούδι του χειμώνα. Και ακριβώς για το πρώτο χιόνι έρχεται και όλα γέλος, ένα από τα instrumentals του, αν και αγαπάει πολύ να γράφει για χοροδίες.

Μια σύντομη σύνθεση του Όλα Γέιλο από αυτές που δεν έχουν χοροδία αλλά τον ίδιο στο πιάνο και ένα μικρό σύνολο να τον συνοδεύει. Όσο για την Κάρι Μπρέμνε, σκεφτεί από τον Βορρά έρχεται, ξεκίνησε ως δημοσιογράφος αλλά ταυτόχρονα σπούδασε ιστορία, λογοτεχνία και θέατρο εκεί στο Όσλο.

Ούτε η Κάρι Μπρέμνες, ούτε ο Γκέρι Λίστρουπ είναι ιδιαίτερα γνωστοί πέρα από την Νορβηγία, θα λέγα πέρα από τη Σκανδιναβία, στην πραγματικότητα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Λες και υπάρχει ένα σύνορο από το οποίο δεν μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με το τι γίνεται σε αυτές τις μουσικές, σε αυτούς τους κόσμους. Εντάξει, όταν πρόκειται για κλασική μουσική, έχουμε και τα εργαλεία, αν θέλετε, να βρούμε το τι συμβαίνει. Αλλά όταν πρόκειται για τις μουσικές των χωρών αυτών, δεν τις βρίσκεις εύκολα, καθώς όλη αυτή η μη δημοκρατική κατάσταση, στην οποία ό,τι είναι αγγλικό ή αμερικάνικο βγαίνει μπροστά, ενώ ό,τι δεν τραγουδιέται στα αγγλικά εξαφανίζεται, άντε και στα γαλλικά οριακά, είναι λίγο περίεργο και πρέπει να ψάχνει κανείς διάφορα πράγματα. Εκείνο όμως που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι υπάρχει ιδιαίτερος πλούτος σε τέτοιες μουσικές και σε τέτοιους ήχους από την πλευρά της Σκανδιναβίας αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Μιλώντας τώρα λοιπόν για την λόγια μουσική πια, από τους χαρούμενους μουσικούς, το νεανικό έργο 1 του Edvard Fliflet Brain, και αυτός Νορβηγός, θέλω να ακούσουμε το πρώτο μέρος, το Allegro Moderato.

Η χαρούμενη μουσική λοιπόν ήταν αυτή του Edvard Brain, του συνθέτει από την Νορβηγία, ένα έργο που έχει γράψει στα 24-25 του, εκεί γύρω στο 1948. Και ο Κίλιαν Μπιόρνσταντ είναι αρκετά γνωστός μας, εδώ συνεργάζεται με την Άνελι Ντρέκερ από το δίσκο τους Between Hotels and Time. Η βαλίτσα μου και εγώ.

Αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι του Κέτριν Μπιόνσταντ που τραγούδισε μια τραγουδίστρια την οποία αγαπάει ιδιαίτερα και συνεργάστηκε μαζί της, αν και έρχεται και εκείνη από την pop μουσική, η Άννελι Ντρέκερ, είναι ένα τραγούδι που μιλάει ακριβώς για τις πολλές περιοδίες τις οποίες έκανε και συνεχίζει σε αρκετά μεγάλο βαθμό ο Κέτριν Μπιόνσταντ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το «Η βαλίτσα μου και εγώ» ήταν ο τίτλος, «Between Hotels and Time», και καταλαβαίνετε τι σημαίνει όλο αυτό ανάμεσα στα ξενοδοχεία και στον χρόνο για έναν μουσικό που περιοδεύει πάρα πολύ συχνά. Βεβαίως θα έλεγε κανείς ότι ο Κέτριν Μπιόνσταντ είναι ένας μουσικός εργασιομανής, κυκλοφορεί πάρα πολλούς δίσκους συνεχώς, κάνει και πολλές περιοδίες και γράφει παράλληλα. Το 2022 κυκλοφόρησε αυτός ο δίσκος, ενώ το 2025 βγήκε το Aftensunk, ένας δίσκος που περιλαμβάνει μόνο έργα για πιάνο του Κέτριν Μπιόνσταντ με τον ίδιο να παίζει. Norwinterkommer, δηλαδή «Όταν έρχεται ο άνεμος».

Νόρα Βίντερκόμερ, όταν έρχεται ο άνεμος, δηλαδή από το Aftensang, το τραγούδι του απογεύματος, έχει μια πολύ μεγάλη αγάπη στο Σούρου, που ούτε καν στο απόγευμα και στο βράδυ, στη νύχτα σίγουρα. Ο Κέτιν Κέρνσταντ πάντα υπάρχει στα βιβλία του, μιλάω για τα λογοτεχνικά, ένας ήρωας πιανίστας, ο οποίος βρίσκεται αργά το απόγευμα ή μέσα στη νύχτα σε ένα στούντιο, συνήθως στο Rainbow του Όσλο, εκεί που ηχογραφεί τα περισσότερα από τα πράγματα που παίζει μέχρι να κλείσει από 4-5 χρόνια ο Κέτιν Μπιέρνσταντ, αλλά και το στούντιο της ραδιοφωνίας του Όσλο, όπου εκεί ο πιανίστας τη νύχτα παίζει με έναν αντίστοιχο ρεμβασμό πράγματα που μπορεί να θυμίζουν Σοπέν, πράγματα που μπορεί να θυμίζουν Σούμπερτ, αλλά να έχουν και όλη αυτή την ελευθερία της τζάζ, του αυτοσχεδιασμού πιο σωστά, που έχει δημιουργήσει ο Κέτιν Μπιέρνσταντ. Ένα τέτοιο ήταν ακριβώς το κομμάτι που ακούσαμε, το Νορ Βίντεν Κόμερ. Στην Νορβηγία λοιπόν και στον Έρβαρ Γκρίγκ, για δύο τραγούδια τα οποία έγραψε πάνω στους στίχους του μεγάλου δανού παραμυθά, του Hans Christian Andersen, το Brune Eyne και Jelskedai.

Αναζωφωνόταν σε δύο ερωτικά ποίηματα που γράφει ο Hans Christian Andersen και που μελοποιεί ο Edvard Grieg. Αναζωφωνόταν εκείνη από την Σουηδία, λες και όλα ήρθαν εδώ, και η Νορβηγία και η Σουηδία και η Δανία, και συναντήθηκαν. Στη Δανία συναντάμε τη μουσική του Jakob Kante, και από ένα από τα ερωτικά του έργα, την Σουήτα της Αγάπης, έργο του 1940, εμείς θα φτιάξουμε μια μικρότερη σουήτα που περιλαμβάνει την πρώτη συνάντηση και τα κόκκινα τριαντάφυλλα. Είναι η Συμφωνική Ορχήστρα της Οντένσε υπό τη διεύθυνση του Ματίας Έσε Πάχερ.

Δύο μέρη από τη Σουίτα της Αγάπης ακούσαμε του Γιάκοπ Γκάντε, έργο του 1940, η Σουίτα της Αγάπης, και είναι η αγάπη το ζήτημα. Αυτό ακριβώς τραγουδάει από τις ιστορίες του Χόφμαν η Ελίνα Καράντσα.

Ελίνα Γκαράντσα λοιπόν εδώ να τραγουδάει για την αγάπη από τις ιστορίες του Χόφμαν, του Ζακ Όφενμπαχ, και κάπως μας ταξιδεύει στη Γαλλία, εκεί που συναντάμε μία από τις πρώιμες σονάτες του Φρανσουά Κουπεράν. Εδώ είναι το σύνολο Ντιντερό που την ερμηνεύει.

0: Μουσική λοιπόν του Φρανσουά Κουπεράν με το σύνολο Λιντερό, το οποίο ερμήνευσε εξαιρετικά μία από τις πολύ πρώιμες σονάτες του Γάλλου συνθέτη. Θα μείνουμε στη Γαλλία πρώτα για ένα τραγούδι.
1: Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude.

Η μοναξιά μου λοιπόν, ένα τραγούδι που τραγούδησε για μας ο Ζος Μουσταϊκή μόλις και άλλος ένας τραγουδιστής και τραγουδοποιός από τη Γαλλία, ο Ζαν Σαμπλόν εδώ, στο Ταξίδι στην Κούβα όπως λέγεται, ένα τραγούδι που γνώρισα μέσα από τα βιβλία της Ανί Αρνό.

0: serrant la Cuba, si Dios quiere.
1: Αυτό ήταν λοιπόν το ταξίδι στην Κούβα με το Ζαν Σαμπλόν, ένα τραγούδι που πρωτοδιάβασα στην τροπή της Ανή Ερνό, γι' αυτό οπότε το έψαξα να το ακούσω. Νομίζω αναφέρεται και σε ένα ακόμη από τα βιβλία της. Ένα ακόμη τραγούδι δεν θα σας πάω στην Κούβα, αλλά θα σας πάω στην Οβέρνη για τα τραγούδια της Οβέρνης του Ζωζεφ Καντελούπ. Εδώ είναι λοιπόν το Παστοράλ με την φωνή της Βερονίκ Ζεν.

Αυτό ήταν το ποιμενικό του Ζωζέφ Καντελούμπα από τα τραγούδια της Οβέρνης, λοιπόν. Και ακριβώς στην Οβέρνη βρέθηκε και ο Καμί Σεντ-Σανς σε κάποιο από τα ταξίδια του και άκουσε μια γυναίκα που άπλωνε ρούχα σε κάποια ναυλή να τραγουδάει ένα σκοπό. Αυτόν τον σκοπό πήρε και πάνω σε αυτόν έστησε την ραψοδία της Οβέρνης «Έργο 73».

Η ραψοδία της Ο Βέρντης λοιπόν του Καμίξ εν Σάνς ήταν αυτή που ακούσαμε. Και όπως ξεκινήσαμε σήμερα με την Αγγέλικα Κιρστάγκερ και τον Σάιμον Κίντισάιντ, θα κλείσουμε μόνο με την Αγγέλικα Κιρστάγκερ από την Εύθυμη Χείρα.

0: Και με την Αγγέλικα Κίρσλάκερ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ηλιάδης στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Λωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε μαζί πάλι αύριο το πρωί στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Απόδημες και παλινοστούσες λέξεις.
3: Και την κοινή ελληνική λαλιά ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς.
2: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας. Το ντουφέκι και τα σύνεργα του ψαρέματος. Ο Ντίκ και τα στραβοπάπουτσα του Χρόνη, που χάσκοντας έξω από την πόρτα γιομίζουν φεγγάρι. Του θυμαριού η μυρουδιά που μπαίνει σιγά μην ξυπνήσει τη λύπη. Ο ύπνος γιωμάτος λευκές σημεούλες. Εκείνο το απόμερο σπιτάκι το ξύλινο έμοιαζε σαν μια βάρκα στον κόσμο και εμείς τα κουπιά. Όχι πάνω στη θάλασσα που ήταν κοντά, αλλά πάνω, ψηλότερα, στο ρεύμα του ήλιου. Γράφει ο Νικηφόρος Βρετάκος τη βάρκα με τους δύο κοπηλάτες. Κοπηλάτης κι αυτός, κουπιά η στίχη του, βάρκα το ποίημά του, μας ταξιδεύουν λίγο ψηλότερα. Η βάρκα είναι ένα αντιδάνειο στη νεοελληνική από την ιταλική γλώσσα, στην οποία κληροδοτείται από τη λατινική. Μπάρκα, η λέξη στα ιταλικά, αλλά και στα λατινικά, στα οποία αρχικά απαντά η λέξη «μπάρις», ενώ, σύμφωνα με το λεξικό του παπύρου, εικάζεται ότι υπάρχει και ο ενδιάμεσος αμάρτυρος τύπος «μπάρικα». Όπως και να έχει, η λατινική μπάρις προέρχεται από την αρχαιοελληνική βάρις. Διαβάζουμε στους Πέρσες του Ισχύλου, όταν ο χορός των συμβούλων του Μεγάλου Βασιλέως έχει πληροφορηθεί την καταστροφή του περσικού στόλου στη ναυμαχία της Σαλαμίνος και θρηνεί. «Ξέρξεις δε πάντε πες παιδις φρόνος, βαρίδεση ποντίης». Άθλια τα πήγε ο Ξέρξης με τα θαλασσινά ελαφροκάραβα, ενώντας τις ευέλικτες ελληνικές τριήρης που υπερτερούν στα στενά έναντι των βαρέων περσικών σκαφών. Η βάρις είναι ένα ελαφρό καράβι και μάλλον με αυτή τη γενική σημασία χρησιμοποιεί τον όρο ο Ισχύλος. Στο δεύτερο βιβλίο της ιστορίας του ο Ηρόδοτος, αναφερόμενο στην Αίγυπτο και την ιστορία της, δίνει μεταξύ άλλων ακριβείς πληροφορίες για τον τύπο του αβαθούς και πλατέως ποταμόπλοιου που κατασκευάζουν οι Αιγύπτιοι για τη μεταφορά των εμπορευμάτων στον Νείλο και επισημαίνει ότι αυτό ονομάζεται βάρις. Τούτο γάρδι ούνομα αισθητήσι πλήηση τούτηση, γράφει χαρακτηριστικά. Για αυτές τις αιγυπτιακές βάριδες γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιούνται και στις νεκρικές τελετές για τη μεταφορά των νεκρών κατά μήκος του ποταμού. Ο γέρος κάθεται στο κατόφλι, νύχτα, μονάχος. Κρατάει στο χέρι του ένα μήλο. Οι άλλοι αφήσανε τη ζωή τους στην αρμοδιότητα των άστρων. Τι να τους πεις. Η νύχτα είναι νύχτα κι ούτε που ξέρουμε τι ακολουθεί. Το φεγγάρι κάνει πως διασκεδάζει κάπως, πυθίζοντας ατέλειωτα στη θάλασσα. Ωστόσο, μέσα σε αυτή τη λαμπρότητα διακρίνεται ευκρινέστερα η μαύρη δίκουπη βάρκα με τον σκοτεινό βαρκάρι που μακραίνει. Γράφει ο Γιάννης Ρίτσο στο ποίημά του «Η μαύρη βάρκα», θυμίζοντάς μας ότι κάποτε το τελευταίο ταξίδι γίνεται με βάρκα. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου, Τάσος Μπακασιέτας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στη Fiat παρουσιάζεται το Κάσι του Ανδρέα Φλουράκη από την ομάδα Αττίνα Ζήρος. Ένα έργο που στρέφει το βλέμμα στη σύγχρονη πραγματικότητα και στις αντιφάσεις της, αναζητώντας όσα κρύβονται πίσω από τις συμπεριφορές, τις σχέσεις και τις επιλογές των ανθρώπων. Με τη χαρακτηριστική γραφή του Ανδρέα Φλουράκη, το προσωπικό συναντά το κοινωνικό και το οικείο αποκτά σταδιακά μια διαφορετική, συχνά ανησυχητική διάσταση. Μια θεατρική συνάντηση που μας καλεί να κοιτάξουμε λίγο πιο προσεκτικά τον κόσμο γύρω μας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο στεκόμαστε εμείς μέσα σε αυτόν. Στην Καλφαγιάν Γκάλερις, ο Δημήτρης Νεβεσκιώτης παρουσιάζει την πρώτη ατομική του έκθεση με τίτλο «We were never really here». Ζωγράφος, γλύπτης και κεραμίστας χρησιμοποιεί την κεραμική σαν ένα ιδιότυπο καμβά, δημιουργώντας αγκία με αιχμηρές μορφές και μία εικονογραφία που κινείται ανάμεσα στο αρχαίγωνο και το απολύτως σύγχρονο. Παράξενα πλάσματα, ανθρώπινες μορφές, σαρκασμός και υπαινιγμοί για τη σημερινή κοινωνία συνθέτουν ένα σύμπαν ομό, παιγνιώδες και ταυτόχρονα σκοτεινό. Σαν ένα παραμορφωτικό κάτωπτρο της ανθρώπινης ιστορίας που μας αφήνει με ένα ερώτημα: πόσο πολύ έχουμε τελικά αλλάξει μέσα στους αιώνες? Στο Half Note Jazz Club, ο σπουδαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας, συνθέτης και ενορχιστρωτής Τσίκο Πινέιρο ολοκληρώνει απόψε τις εμφανίσεις του στην Αθήνα, εγκαινιάζοντας παράλληλα την 46η σεζόν του ιστορικού Jazz Club. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και μαζί με το κουαρτέτο του, ένας από τους σημαντικούς εκπροσώπους της σύγχρονης βραζιλιάνικης μουσικής, φέρνει στη σκηνή τη δική του συνάντηση της jazz με τους ρυθμούς και τη μουσική παράδοση της πατρίδας του. Δεξιοτεχνία, αυτοσχεδιασμός και η χαρακτηριστική μελωδικότητα της βραζιλιάνικης κιθάρας σε μια βραδιά όπου διαφορετικοί μουσικοί κόσμοι συναντιόνται με τον πιο φυσικό τρόπο. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Κώστας Κυριακάκης.
2: Ακούτε τρίτο.
3: Κυριάκος Φέτσας, 1945-2026. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου, το τρίτο πρόγραμμα τιμά τη μνήμη και τη μουσική παρακαταθήκη του Κυριάκου Σφέτσα μέσα από ένα μεγάλο αφιέρωμα στη διαδρομή και το έργο του ως συνθέτη και διευθυντή του τρίτου. Πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα των εκπομπών στο rteco.gr. Κυριάκος Φέτσας. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου στο τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε τρίτο. Ο συνθέτης της εβδομάδας, Κυριάκος Φέτσας. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Δευτέρα 12 έως Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 3 με 4 το μεσημέρι. Παραγωγή παρουσίαση, Αφροδίτη Κοσμά.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Ο Πάρης Μέξης, λόγω ενός σοβαρού απρόοπτου, δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας σήμερα. Θα είναι στις επάλξεις όμως κανονικά αύριο. Και εμείς συνεχίζουμε. Είμαι η Έλενα Μαραγκού. Καλώς ήρθατε στο πρωινό και κάτι, όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 11. Για τον ήχο μας σήμερα φροντίζει ο Σπύρος Ηλιάδης.

Ξεκινήσαμε με μια νότα από την Αφρική σήμερα με το τραγούδι «Κελέλε» της Angelique Kidjo. Η Kidjo είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση καλλιτέχνη. Ήδη από 6 ετών ανέβαινε στη σκηνή παίζοντας στη θεατρική ομάδα της μητέρας της. Αργότερα συμμετέχοντας σιγά σιγά σε διάφορα συγκροτήματα, ώσπου τα πράγματα πήραν το δρόμο τους με πολλές επιτυχίες, ηχογραφήσεις, βραβεία και πάντα μια αγωνιστική ματιά με την έντονη ακτιβιστική της δράση. Η Kidjo, η οποία μιλάει 5 ή 6 γλώσσες και όλες τις τοπικές γλώσσες της ιδιαίτερης πατρίδας της, του Μπενίν, είναι γνωστή και για μια δική της φανταστική γλώσσα με διάφορες λέξεις που εφευρίσκει η ίδια, συνήθως από αφρικανικές γλώσσες, που ανακατεύει και φτιάχνει το δικό της, όπως λέει, μουσικό πιάτο. Όλα αυτά τώρα σας τα είπα ως πρόλογο για να καταλήξω στο ότι για το τραγούδι «Κελελέ» που μόλις ακούσαμε δεν έχω όπως συνήθως στίχους σε μετάφραση να μοιραστώ μαζί σας και έτσι θα χρειαστεί να αρκεστούμε στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Που ήταν και το πιο σημαντικό τελικά, μπορώ πάνω κάτω να σας πω ότι πρόκειται για ένα τραγούδι που γιορτάζει αυτή καθ' αυτή τη χαρά του τραγουδιού και της μουσικής και γενικά του να κάνει κανείς θόρυβο, με την καλή έννοια. Αυτό είναι το «Κελέλε» και εμείς το ακούσαμε σήμερα από το φωνητικό σύνολο «The King Singers» σε μια κλασικότροπη μεταγραφή του Toby Young. Το 2018 η σκηνοθέτης Ελίζαμπετ Καπνίστ δημιουργεί ένα ντοκιμαντέρ σκιαγραφώντας τη ζωή της Δανέζας συγγραφέως Κάρεν Μπλίξεν, που έγραφε με το ψευδώνυμο Άιζακ Ντίνεσεν, μια πολύ ξεχωριστή γυναίκα που διάλεξε για δεύτερη πατρίδα της την Κένια στην Αφρική, όπου έζησε για 17 ολόκληρα χρόνια. Οι περισσότεροι τη γνωρίσαμε με την κινηματογραφική επιτυχία του Σίδνεϊ Πόλακ πέρα από την Αφρική, με πρωταγωνιστές τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και την Μέριλ Στρίπ, που υποδιόταν τη βαρόνη Κάρεν Μπλίξεν. Στο ντοκιμαντέρ Κάρεν Μπλίξεν, ένα όνειρο αφρικανικής νύχτας, η Ελίζαμπετ Καπνίστ επιχειρεί μέσα σε 52 λεπτά, όσα είναι, να εστιάσει σε κομμάτια της ζωής της Μπλίξεν διαφορετικά από τη μυθογραφία της ταινίας του Πόλακ. Τη μουσική υπογράφει ο Γκρέκο Καζατήσις και εμείς ακούμε ακριβώς ένα από τα θέματα της μουσικής αυτού του ντοκιμαντέρ.

ένας αφρικανικός θρύλος, an African legend, μουσική του Γκρέκο Καζαντεσίς για το ντοκιμαντέρ Karen Blixen, όνειρο αφρικανικής νύχτας, της Ελιζαμπέτ Καπνίστ. Και τώρα, Αφρική, μια φαντασία για πιάνο και ορχήστρα από τον Camille Saint-Saëns, ένα έργο επηρεασμένο πολύ από τις μουσικές της Βόρειας Αφρικής. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γράφτηκε ήταν δύσκολες για τον Saint-Saëns, ο οποίος είχε αναζητήσει παρηγοριά στα αγαπημένα του καταφύγια, την Αίγυπτο και την Αλγερία, στην οποία περνούσε μεγάλα διαστήματα της ζωής του, μια περίοδο που είχε σοβαρή κατάθλιψη μετά το θάνατο της μητέρας του. Ένιωθε τότε ότι δεν θα μπορούσε ποτέ πια να γράψει μουσική και με το ζόρι σχεδόν ξεκίνησε να συνθέτει το έργο αυτό το Μάρτιο του 1891, ενώ βρισκόταν στο Κάιρο. Παρ' όλα αυτά, το ολοκλήρωσε μέσα σε ένα μήνα και τον Ιούνιο του ίδιου έτους που βρισκόταν στο Αλγέρι, συνέχισε να εργάζεται πάνω στην ενορχήστρωση. Πάμε να τα ακούσουμε. Στη σημερινή εκτέλεση, στο πιάνο είναι ο Jean-Philippe Collard και την Royal Philharmonic Orchestra οδηγεί ο André Prévin.

Ακούσαμε τον Jean-Philippe Collard και μαζί του την Royal Philharmonic Orchestra υπό την μπαγκέτα του André Previn στη φαντασία για πιάνο και ορχήστρα Αφρική, όπως 89 του Camille Saint-Saëns. Και εμείς θα αλλάξουμε ήπειρο και θα πάμε στην επίσης εξωτική Κίνα για να συναντήσουμε ένα σύγχρονο Κινέζο συνθέτη, τον Hu Wei Huang, και το έργο Pictures from Basu, εικόνες από τον Basu. 6 εικόνες από την ζωή στην επαρχία Σιτσουάν στην Κίνα. Το έργο είναι αρχικά γραμμένο για solo πιάνο, εμείς θα το ακούσουμε σήμερα σε μια μεταγραφή για κουαρτέτο. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Σανκάι μαζί με την φλαουτίστα Eugenia Zuckerman και τα μέρη είναι πρωινό τραγούδι, ηχό σε μια βαθιά κοιλάδα, ο κινέζικος χορός Χουαντσί και ο βραδινός χορός.

Εικόνες από την Κίνα με το έργο Pictures from Bashu του Hu Wei Huang μας ζωγράφησαν η φλαουτίστα Eugenia Zuckerman και το κουαρτέτο εγχόρδων Σανκάι. Και με κουαρτέτο εγχόρδων θα συνεχίσουμε και με Wolfgang Amadeus Mozart. Με το κουαρτέτο εγχόρδων νούμερο 14 σε Σολμίζωνα, Κεχελ 387, που μας ερμηνεύει το κουαρτέτο εγχόρδων Van Kauk.

Wolfgang Amadeus Mozart, αυτό ήταν το δεύτερο μέρος, μενουέτο από το κουαρτέτο νούμερο 14 σε Σολμίζωνα και 1387, ερμηνευμένο από το κουαρτέτο εγχόρδων Van Kalk. Ένα σύνολο από τη Γαλλία, παρόλο το ολλανδικό όνομά του, που θα ακούσουμε και στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής, τον ερχόμενο Απρίλιο. Και πάντα στο ίδιο κουαρτέτο, το νούμερο 14 του Wolfgang Amadeus Mozart σε Σολμίζωνα, θα ακούσουμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος σε μια αρκετά διαφορετική εκτέλεση. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί είναι οι Swindlesingers.

Το ακαπέλα φωνητικό σύνολο The Swindle Singers ερμήνευσε με τον χαρακτηριστικό του τρόπο το τελευταίο μέρος από το κουαρτέτο νούμερο 14 σε σολμίζωνα του Wolfgang Amadeus Mozart. John Field για τη συνέχεια. Ακούμε την άλλη Σαρά Ότι στο πιάνο σαν από τα νυχτερινά του, το τραγούδι της Κούνιας σε φαμίζωνα.

Η Άλις Σαραότ ήταν στο πιάνο στο τρυφερό νυχτερινό νούμερο 6 σε Φαμίζωνα, The Cradle Song, το τραγούδι της κούνιας του πατέρα του νυχτερινού John Field. Και εμείς θα πάμε 100 χρόνια πίσω στη μουσική του Johann Sebastian Bach. Η Χίλαρη Χάν θα ερμηνεύσει τη σονάτα για βιολί αριθμός 2 σε Λαελάσσονα με αριθμό καταλόγου 1003.

Η αιώνια μουσική του Johann Sebastian Bach, εδώ από τη Hilary Hahn. Αυτό ήταν το τέταρτο μέρος, Allegro, από τη σονάτα για βιολί νούμερο 2 σε Λαελάσσονα με αριθμό 1003. Από τον ήχο του βιολιού στο βιολοντσέλο τώρα, στο μπαρόκ πάντα, ακούμε τον Jean-Guyen Queyras και μαζί του την Ακαδημία Παλιάς Μουσικής του Βερολίνου στο κονσέρτο για βιολοντσέλο με αριθμό 419 σε Λαελάσσονα και πάλι του Αντώνιο Βιβάλντι.

Υπέροχος Βιβάλτη. Αυτό ήταν το κονσέρτο για βιολοντσέλο σε Λαϊλάσσονα με αριθμό 419. Ένα από τα 5 κονσέρτα για βιολοντσέλο σε Λαϊλάσσονα του Βιβάλτη. Τα μέρη ήταν Allegro, Andante, Allegro, σήμερα από τον Jean-Guyen Keras και την Ακαδημία Παλιάς Μουσικής του Βερολίνου. Είμαστε λίγο πριν τις 12, αγαπητοί ακροατές, το πρωινό και κάτι πλησιάζει στο τέλος. Όχι όμως και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Χρήστος Παπαγεωργίου. Και εγώ θα σας αποχαιρετήσω με λίγο Βιβάλτι ακόμα και την Ακαδημία Παλιάς Μουσικής του Βερολίνου για μια ακόμα φορά υπό τον Γκέωργ Κάλβερτ με σολίστ τον κόντρατενόρο Κάρλο Βιστόλη στο πρώτο μέρος από το έργο Νίζι Ντόμινους. Είμαι η Έλενα Μαραγκού, τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Από μας ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα, να είστε όλοι καλά και μαζί πάλι αύριο με ένα καινούριο πρωινό και κάτι.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Κυριάκος Φέτσας. 1945-2026. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου, το τρίτο πρόγραμμα τιμά τη μνήμη και τη μουσική παρακαταθήκη του Κυριάκου Φέτσα μέσα από ένα μεγάλο αφιέρωμα στη διαδρομή και το έργο του ως συνθέτη και διευθυντή του τρίτου. Πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα των εκπομπών στο rteco.gr. Κυριάκος Φέτσας. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου στο τρίτο πρόγραμμα.

αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, και πάλι εδώ στην ζωντανή ροή του τρίτου προγράμματος, σε μια ακόμα εκπομπή που σήμερα, ξεκινώντας την εβδομάδα, είναι αφιερωμένη σε μια πολύ ιδιαίτερη ηχογράφηση με τίτλο «Πασκάλ Ροζέ Εσέζαμι», ο Πασκάλ Ροζέ και οι φίλοι του, που είναι μια από τις εξαιρετικά αναγνωρισμένες ηχογραφικές εργασίες αφιερωμένη στη μουσική δωματίου και τις σονάτες του Γάλλου συνθέτη του 20ου αιώνα, Φρανσίς Πουλένκ. Γιατί το κάνουμε? Γιατί απλούστατα αυτή η μουσική έχει μια πανάκια, όπως αναφέρουμε και στο Facebook. Δηλαδή, την ακούς ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, είναι ιδιαίτερα ευχάριστη, αντλεί από το βοντβίλ, το καμπαρέ, τις πιο προχωρημένες μουσικές γλώσσες του 20ου αιώνα, πάντα παντρεμένες με μια ιδιαίτερη και εντελώς προσωπική, χαλαρή, θα λέει κανείς, και άμεση μελωδική μουσική γλώσσα. Η ιδέα πίσω από αυτόν τον τίτλο της ηχογράφησης, Πασκάλ Ροζέ Εσέζαμι, επικεντρώνεται φυσικά στον Πασκάλ Ροζέ, ο οποίος θεωρείται Εβραίος ως ο απόλυτος δεξιοτέχνης της γαλλικής μουσικής για πιάνο. Συνεργάζεται με μια ελίτ ομάδα μουσικών συναδέλφων του, ένας και ένας είναι, όλοι οι κορυφαίοι σε κάποιες αμερικανικές ορχήστρες, γιατί αυτή η ηχογράφηση έγινε στη Νέα Υόρκη. Άλλωστε, ο Πασκάλ Ροζέ κατοικοειδρεύει εκεί για πολλά χρόνια, πηγαίνει έρχεται βέβαια, και περιλαμβάνει ένα διαυπηρωτικό σύνολο από αυτούς τους μουσικούς, οι οποίοι όμως, επαναλαμβάνω, μπορεί να μην είναι όλοι Αμερικανοί, αλλά ζουν στην Αμερική όπως και ο Ροζέ. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω με την σονάτα για φλάουτο και πιάνο. Είναι από τα αγαπημένα μου έργα. Ήταν το πρώτο έργο μουσικής δωματίου με τον αείμνηστο Τάτση Αποστολίδη. Τότε το παίξαμε με τον Ηλία τον Μπάρμπα και ήταν μια από τις πολύ ωραίες εμπειρίες γενικότερα της μουσικής μου ζωής, μιας και αυτό το έργο αγαπιέται ιδιαίτερα, διότι έχει μια αμεσότητα. Δεν είναι εύκολο έργο, αλλά ακούγεται πολύ εύκολα. Είναι αυτή η χαρισματική διάσταση που έχει ο Πουλένκ να ενσωματώνει αυτές τις μελωδίες μέσα σε μια αέναη και αήρωη κίνηση. Ο πρώτος ο οποίος το ερμήνευσε αυτό το σπουδαίο έργο ήταν ο Ζαν-Πιέρ Ραμπάλ, ο φλαουτίστας, και γράφτηκε το 1957, στις 18 Ιουνίου το πρώτο παρουσίασε, και έκτοτε αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για το ρεπερτόριο του φλάουτου και του πιάνου, για τη μουσική δωματίου. Πραγματικά εδώ το ακούμε από έναν εξαιρετικό φλαουτίστα, ο οποίος παράλληλα είναι και ένας από τους πιο περιζήτητους κλινικολόγους νοσοκόμους, κυρίως για παθήσεις μουσικών. Είναι ο Μιγγέλ Μουγαγκές, ο οποίος είναι σολίστ και πρώτος φλαουτίστας με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Γαλλίας. Φυσικά καθηγητής στο Κονσερβατουάρ και ένας μουσικός ο οποίος έχει παίξει με κορυφαίους μαέστρους και ορχήστρες σε όλο τον κόσμο. Φυσικά είναι γόνος μιας οικογένειας μουσικών, ζει με τα δύο αδέρφια του, τα οποία επίσης παραλάβουν και παρουσιάζονται σε αυτό το δίσκο. Αλλά για να μην λέμε πολλά, ξεκινήσουμε με το πρώτο αυτό καταπληκτικό μέρος που πραγματικά ανοίγει την ημέρα ή οποιαδήποτε ώρα της ημέρας με μια ιδιαίτερα ευχάριστη διάθεση.

το πρώτο μέρος από τη σονάτα για φλάουτο του Francis Poulenc. Μια σονάτα που γράφτηκε στις Κάνες μεταξύ 1956 και 57. Το 57 παρουσιάστηκε, ο ίδιος ο Poulenc έπαιζε στο πιάνο. Επαναλαμβάνω, ο Jean-Pierre Rampal ήταν ο κορυφαίος Γάλλος φλαουτίστας τότε στα νιάτα του που το πρώτο έπαιξε μαζί του, και ήταν παραγγελία του Ιδρύματος Elizabeth Sparks Coolidge, η οποία ήταν μια μεκίνας των τεχνών γράφτηκε κυρίως για τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών. Με αυτό ήταν συμβεβλημένο και το ίδρυμα, και ήταν αρχικά γραμμένο βέβαια για πιάνο και βιολί. Εκ των υστέρων, μετά από αίτημα του James Galway, μπορεί να το έχετε ακούσει και στην εκδοχή του Sir Lennox Berkeley για ορχήστρα και σολοφλάουτο. Αυτή λοιπόν η σκεπτική, ανήσυχη και με μια χρειά της γλυκάς μελαγχολίας μουσική ακολουθείται από το δεύτερο μέρος, που είναι μια καντιλένα, δηλαδή ένα τραγουδάκι. Είναι μια βαθιά τραγουδιστική, τρυφερή και πολύ υποβλητική μελωδία παριζιάνικου καφέ. Μου θυμίζει μάλιστα και εμένα, γιατί αυτές οι μουσικές, επειδή είναι κλασικές, έχουν περάσει από τα χέρια όλων και τα έχουμε ακούσει πολλές φορές. Η συγκεκριμένη είναι συνδυασμένη και με μια ανάμνηση 20 ετών και, όταν με την κρατική Θεσσαλονίκης κάποια στιγμή παρουσιάζαμε μια παιδική συναυλία, μεταξύ των οποίων ήταν νομίζω και ο Μπαμπάρο, ελέφαντας, ιστορία, και κάτι άλλο, το καναβάλι των ζώων κτλ. Και θέλαμε, επειδή όπως γνωρίζετε μέσα σε αυτές τις συναυλίες τα παιδάκια κάνουν πολύ φασαρία και βρίσκουν αφορμή για να έτσι εκτονωθούν. Φυσικά εννοείται ότι και το γεγονός ότι μιλά κάποιος και γίνεται παύση, η μουσική δεν παίζει συνέχεια, το εντείνει αυτό. Μόνο που είχα τη φαϊνή ιδέα να τους παρουσιάσω ορισμένα όργανα. Και μέσα σε όλα, επειδή το φλάουτο είχε πρωταρχικό ρόλο και ήθελα να εστιάσουν και σε αυτό, σκέφτηκα την προηγούμενη μέρα να πω στον... Πρέπει να ήταν ο Νικολός ο Δημόπουλος, σπουδαίος φλαουτίστας, να δοκιμάσει αυτή την καντιλένα. Και εγώ από μακριά στο πιάνο τον συνόδευα, γιατί σηκώθηκε από τη θέση του και έπαιξε. Μόλις έγινε αυτό, ξαφνικά τα πάντα ηρέμησαν. Ήτανε ίσως η μοναδική, γιατί σταμάτησε και η ορχήστρα. Ήταν κάτι εντελώς απρόσμενο δηλαδή. Άκουσαν αυτή τη μουσική, αυτή τη μελωδία, και για λίγο ξαφνικά απόλυτη ησυχία, με χιλιάδες παιδιά μέσα στην αίθουσα. Και όταν σταμάτησε αυτή την πολύ σύντομη μελωδία, σηκώθηκαν όλοι και χειροκροτούσαν. Είναι από αυτά τα μαγικά πράγματα που συμβαίνουν τη μουσική, και έγινε με αυτό το κομμάτι.

Αυτή η μαγική καντιλένα, το δεύτερο μέρος από την υπέροχη και πλέον κλασική σονάτα του Φρανσίς Πουλένκ για φλάουτο. Και θα πάμε τώρα στο τρίτο μέρος. Αυτό το τρίτο μέρος συνδυάζει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του Πουλένκ, που είναι και πολλά, διότι είναι μια μίξη από γρήγορες και έντονα συναισθηματικές αντιθέσεις που μετατοπίζουν συνεχώς τη μουσική μεταξύ ανάλαφρου, music hall, γλυκόπικρης μελαγχολίας, θρησκευτικής σοβαρότητος, υπέροχης μελωδίας. Όλα αυτά κάτι μας θυμίζουν. Το περίεργο είναι ότι από την εφηβική περίοδο που κάποιος συνήθως καταπιάνεται με αυτές τις μουσικές όταν σπουδάζει μουσική, μέχρι την περίοδο μιας ωριμότητος, αυτά τα έργα μας συνοδεύουν και πολλές φορές ανακαλύπτουμε συνεχώς πράγματα. Δηλαδή, σήμερα που ετοίμαζα αυτή την εκπομπή και άκουγα και πάλι αυτό το κομμάτι, στην αρχή του παρατήρησα κάτι περίεργο. Λέω, κοίταξε τώρα, αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Έχει ένα σημείο, αυτό εδώ. Στάσου, λέω, τι είναι αυτό? Κάτσε. Κάτι συμβαίνει εδώ. Αυτό μοιάζει με αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Μα είναι από την παντινέρη του Μπαχ. Ακριβώς. Αυτή η μπαντινερή του Μπαχ, που, μιας και το είπα, είναι ένα από τα αστεία που κάνει ο Πουλένκ, είναι η μίξη όλων αυτών των πραγμάτων. Η μουσική επιτυχημένη είναι που μας θυμίζει κάτι χωρίς να ξέρουμε ακριβώς. Μετά από τόσα χρόνια κατάλαβα ότι είναι από την μπαντινερή του Μπαχ αυτό το πέρασμα. Τόσο αστείο σαν νίξη. Τέλος πάντων, ας τα ακούσουμε, γιατί όχι.

ένα είναι τόσο σύντιμη που πραγματικά δεν αξίζει να την κόψεις. Φυσικά πολλοί συνθέτες έχουν νήξεις διαφόρων κομματιών μέσα στην μουσική τους, αλλά ο Πουλένκ ιδιαίτερα κάνει πολύ χαριτωμένες, όχι τόσο πολύ γιατί θέλει να τις βρεις, όσο γιατί έτσι απλά νιώθει. Όμως αυτά είναι που προσθέτουν την άμεση αυτή ιδιότητα της αμεσότητος για τον ακροατή και κάνουν τη μουσική του Πουλένκ. Παρότι έλεγαν ότι να, δεν είναι σύγχρονος, δεν ακολουθεί το ρεύμα της εποχής του, δεν γράφει σαν το Στραβίνσκι κτλ. Συνεχίζουν αυτές οι μουσικές που θυμίζουν κάτι, που είναι μελωδικές, που είναι λίγο παλιωμοδίτικες, που είναι λίγο σαλονίστικες, να έχουν πάντα πρώτο λόγο και να είναι ιδιαίτερα αγαπητές και να δίνουν και την αφορμή να κάνουν αυτή την εκπομπή. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος τώρα, ολόκληρο από την αρχή.

ο σπουδαίος αυτός φλαουτίστας, ο Μισελ Μοραγκές, ο οποίος φυσικά έχει συνεργαστεί με κορυφαίους καλλιτέχνες, με τον Μπερν Στάιν, τον Μπουλέζ, τον Κολίν Ντέιβις, τον Ντιτουά, Γκάρντινερ. Είναι σπουδαίος πραγματικά και με μεγάλη καριέρα. Εδώ με τον φίλο του Πασκάλ Ροζέ σε αυτή την ηχογράφηση της Ulricht Audiovisual με τους φίλους του Πασκάλ Ροζέ σε μουσική δωματίου με πιάνο του Φρανσίς Πουλένκ. Ήταν η σονάτα για φλάουτο και πιάνο. Αν αναρωτηθήκατε ίσως ποιος ήταν ο φλαουτίστας που έπαιξε την Παντινερή, ήταν υπό τη διεύθυνση του Κάραγιαν σε μια ζωντανή ηχογράφηση στη Σαλ Πλεγιέλ και ήταν ο Καλ-Χάιντς Τσόλε. Ήταν από τους σπουδαιότερους φλαουτίστες της εποχής του, μιλάμε δεκαετία του 60. Λοιπόν, εδώ θα ήθελα τώρα να παραθέσω ένα έργο που δεν το γνωρίζουμε. Είναι αριστούργημα βέβαια και είναι κρίμα που δεν το ακούμε συχνά. Είναι η σονάτα για βιολί και πιάνο του Φρανσίς Πουλένκ, ένα από τα πιο έντονα, τα πιο σκοτεινά και συναισθηματικά φορτισμένα έργα του, το οποίο επειδή δεν συνάδει τέλος πάντων με την ευρύτερη προσωπικότητα του Πουλένκ, που ήταν ένας άνθρωπος χαλαρός, ευχάριστος, χαριτωμένος, αστείος κτλ. Και η μουσική του έχει αυτό το χαρακτήρα, δεν το ακούμε πολύ συχνά. Αλλά έχει νόημα και λόγο που έγινε έτσι. Γράφτηκε ανάμεσα δηλαδή στο καλοκαίρι του 42 και το Πάσχα του 43, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, καταλαβαίνετε, ήταν στη χειρότερη φάση η Γαλλία. Ενώ ο Πουλένκ βρισκόταν φυσικά εκεί ζώντας στο Παρίσι, υπό γερμανική κατοχή. Είναι ένα, θα έλεγε κανείς, μουσικό ρέκβιεμ, μια πράξη αντίστασης. Βεβαίως το έργο αυτό είναι επίσημα αφιερωμένο στη μνήμη του Ισπανού ποιητή Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα. Ήταν άλλη μια ιστορία. Αυτός, όπως γνωρίζετε, εκτελέστηκε από τις φασιστικές δυνάμεις του Φράνκο στην αρχή του Ισπανικού εμφυλίου, το 1936. Ο Πουλένκ μετουσίωσε αυτή την οργή που είχε και τη θλίψη του για πολλούς λόγους. Δεν είναι επί του παρόντος. Υπήρχαν σοβαροί λόγοι για τον οποίο επίσης ο Πουλένκ ταυτιζόταν με τον Λόρκα, αλλά η συγκεκριμένη δολοφονία του Λόρκα είχε μια ευρύτερη απήχηση και μέχρι τις μέρες μας. Και παρότι το έργο θεωρείται αριστούργημα και θα το αντιληφθείτε γιατί πραγματικά ακούγεται πολύ ευχάριστα, παρόλη τη δυστυχία που είχε ο Πουλένκ και την οποία αποπνέει σε ένα βαθμό και την οργή, ο Πουλένκ είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν ήθελε να, δεν αγαπούσε το βιολί, ειδικά όταν ακούγεται μόνο του, στον ενικό μάλιστα έλεγε. Είχε ξεκινήσει και είχε καταστρέψει τουλάχιστον 3 σονάτες για βιολί και πιάνο. Κατάφερε να την ολοκληρώσει μόνο χάρη στην επιμονή και την καθοδήγηση μιας σπουδαίας Γαλλίδας βιολονίστας, την έχουμε ακούσει και εδώ στο τρίτο πρόγραμμα πολλές φορές, ειδικά σε παλιάς ηχογραφήσεις, τη Ζινέτ Νεβέ. Η Ζινέτ Νεβέ δεν ήταν μια οποιαδήποτε περίπτωση. Είχε κερδίσει στο διαγωνισμό Βενιάφσκι όταν ήταν 15 χρονών τον Νόιστραχ. Αυτό λέω μόνο. Λοιπόν, πέρα από τη μεγάλη καριέρα που έκανε στη συνέχεια τη ζωή τη. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν η κυρία, η αφορμή για την οποία. Στην οποία οφείλεται η ολοκλήρωση αυτής της σονάτας. Και θα ήθελα να πω ότι δεν είναι μια οποιαδήποτε ηχογράφηση, είναι μια από τις πολύ ωραίες ηχογραφήσεις με την σπουδαία Ελμίρα Νταρβάροβα, βουλγάρασε στην καταγωγή, υποψήφια για Γκράμι, γνωστή περισσότερο για το γεγονός ότι έγραψε ιστορία όταν ήταν η πρώτη και μοναδική γυναίκα η οποία ήταν εξάρχουσα στην ιστορία της Μετροπόλιταν. Πραγματικά μια θαυμάσια βιολονίστα με βραβεία στο διαγωνισμό Τσαϊκόφσκι, στην παράδοση του Γιάσα Χάιφετς, η οποία έχει κάνει παγκόσμιες πρεμιέρες και έχει έρθει και εδώ μάλιστα να παίξει με το σύζυγό της Χάουαρντ Γουόλ, ο οποίος ήταν και είναι κορνίστας στη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Βέβαια δεν το ήξερε πολλοί κόσμος τότε, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τώρα, θα ακούσουμε αυτό το πρώτο μέρος αυτής της σονάτας, το οποίο έχει το εξής χαρακτηριστικό. Και επιτρέψτε μου να κάνω και εδώ μια επιπλέον παρένθεση. Όταν ξεκίνησα να ακούω αυτή τη σονάτα, πάλι δεν είχα καταλάβει ότι είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομοιότητα με ένα έργο που μόλις ακούσαμε, με αυτή τη χαρούμενη σονάτα για φλάουτο. Ακούω λοιπόν αυτή τη σονάτα και λέω, μα καλά, τι γίνεται εδώ? Μα είναι θυμωμένο αυτό το θέμα που ακολουθεί, το οποίο είναι γλυκό εδώ. Ναι,
Και λέω μέσα μου, κοίτα τώρα, όταν είσαι θυμωμένος, η ίδια μουσική, γιατί οι άνθρωποι αναπαράγουμε τον εαυτό μας. Όταν είναι θυμωμένος και έχεις πόνο μέσα σου, η ίδια μουσική παίρνει αυτό το χαρακτήρα. Όταν ζεις στις Κάνες και σου έχουν παραγγείλει και από το Αμερικανικό Κογκρέσο και ζεις μια ωραία ζωή και ξέρεις ότι όλα είναι ρόδινα, γράφεις μια ωραία μουσική. Αυτό είναι πραγματικά άλλη μια ευκαιρία να υπογραμμίσουμε την άμεση και ανθρώπινη διάσταση που έχει η δημιουργία κάθε καλλιτέχνη, ειδικά των κλασικών, δηλαδή υψηλού και μεγάλου βεληνικού. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτό το πρώτο εντός εισαγωγικών θυμωμένο, αλλά πραγματικά τόσο δραματικό και ενεργητικό πρώτο μέρος της σονάτας για βιολί και πιάνο του Φρανσίσκου Λενκ.

ήταν το πρώτο μέρος της σονάτας για βιολί και πιάνο, της μοναδικής του Francis Poulenc, εδώ με τον περίφημο Pascal Rosé, πασίγνωστο για τις ερμηνείες των συμπατριωτών του σπουδαίων συνθετών, κορυφαίων, και την Ελμίρα Νταρβάροβα, την πρώτη γυναίκα η οποία ήταν concert master στην Μετροπολιτική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης, μαθήτρια του Σέριν και μια πολύ ιδιαίτερη παρουσία, μαθήτρια του Γκίνγκολντ. Ως γνωστόν, ο Γκίνγκολντ, και αξίζει γι' αυτό, ήταν ο δάσκαλος των κορυφαίων και πιο διάσημων βιολινιστών της εποχής μας, ο Τζόσου Αμπέλ, ο Λένδες Καβάκος, ο Τζιλ Σάχαμ, ο Τζιόζεφ Ζίλβερστάιν, η Μίριαμ Φρίτ, που ήταν και η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το διαγωνισμό Βασίλισσα Ελισάβετ στο βιολί. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα παράδοση πίσω από κάθε έναν από τους μουσικούς που είναι οι φίλοι του Pascal Rosé, που συμμετέχουν σε αυτή την ηχογράφηση έργων του Poulenc. Και τώρα περνάμε στο πολύ επίσης προβληματισμένο και πάντα στο ύφος του Poulenc, τρυφερό αλλά και ταυτόχρονα πικρό στην περίπτωση αυτή της σονάτας που γράφτηκε μέσα στον πόλεμο, δεύτερο αργό μέρος.

μία δίπλα στην άλλη, οι νότες έχουν φυσικά την διάθεση να μιμηθούν την ισπανική θλιμμένη μουσική, την λαϊκή μουσική, εις μνήμη βεβαίως του Λόρκα, σε αυτή την σονάτα για βιολί και πιάνο του Φρανσίς Πουλένκ. Εδώ ακολουθεί ένα μέρος το οποίο δεν σχετίζεται τόσο με το Λόρκα όσο με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι το πιο δραματικό μέρος. Ξεκινάμε με μια έτσι εκρηκτική ενέργεια, θα λέγαμε. Και στο τέλος αποτυπώνει, σύμφωνα και με τους μελετητές του δηλαδή, που έχουν κάπως εντρυφήσει στην ψυχοσύνθεση του Πουλένκ, αυτή την απόλυτη καταστροφή του κόσμου. Μέχρι τότε δεν είχε φανεί αν θα επιβιώσει η Γαλλία και η Ευρώπη γενικότερα. Ακούγονται ήχοι που θυμίζουν εκρήξεις, κατάρρευση. Η Νταρβάροβα παίζει αρκετά σκληρά επί τούτου σε πολλά μέρη. Και το ενδιαφέρον είναι στα έργα του Πουλένκ το φινάλε, που πάντα το κάνει σαν να θέλει επί τούτου να σε ευνηδιάσει. Άλλοτε ευχάριστα, άλλοτε για να σε προβληματίσει. Πάντως τα φινάλε, οι τελευταίες στιγμές, το τελευταίος τέλος κάποιου έργου, οποιοδήποτε έργου του Πουλένκ, έχει κάτι που περιμένεις να σου δημιουργήσει μια έκπληξη. Ακόμα και αν το περιμένεις, σου δημιουργεί έκπληξη. Σε κάθε περίπτωση το βιολί εδώ κλείνει με μια απότομη και σχεδόν, θα έλεγε κανείς, τραγική κραυγή απόγνωσης. Βέβαια το έχει αλλάξει αυτό το μέρος, διότι εκείνη τη χρονιά που, ενώ το έπαιξε το 43 με την ΕΒΕ, δεν το ξανασκεφτεί και ήθελε να ρωτήσει την ΕΒΕ γι' αυτό. Όμως εκείνη τη χρονιά το 49 που έκανε την αναθεώρηση, η ΕΒΕ στα 30 της σκοτώθηκε στο αρχιπέλαγο του Αγίου Μιχαήλ στις Αζόρες. Έπεσε ένα Lockheed Constellation που ήταν τότε από τα καλύτερα αεροπλάνα και βρήκε αυτό το τραγικό τέλος πάνω στη νιώτη της. Και έτσι ο Πουλένκ δεν μπόρεσε να τη συμβουλευτεί, έκανε τις αλλαγές από μόνος του. Σε κάθε περίπτωση ακούμε το Presto Tragico, τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της σονάτας για βιολί και πιάνο, με τον Πασκάλ Ροζέ και την Ελμίρα Νταρβάροβα.

κάθε φορά λες εδώ θα τελειώσει ή όχι. Αυτό το πολύ ενδιαφέρον ακόμα ευνηδιαστικό φινάλε, ένα από τα πολλά, ήταν το φινάλε από τη σονάτα για βιολί και πιάνο του Φρανσίς Πουλένκ. Πάντα όταν λέμε Πουλένκ πηγαίνει ο νους μας στο φλάουτο και εγώ μου ξέφυγε βέβαια. Φυσικό ήταν, το ακούσαμε αυτό το έργο στην αρχή της εκπομπής και συνεχίζουμε πολύ σύντομα με μια μπαγκατέλα. Δεν λέω περισσότερα, είναι πολύ χαριτωμένη και αυτή έχει ένα πολύ ενδιαφέρον φινάλε και πολύ σύντομο.

ένα χαμόγελο. Ευθυμία, πνεύμα, γοητεία και ανάλαφρη ασέβεια. Που λένε μπαγκατέλα, εδώ με τον Πασκάλ Ροζέ και την Ερμηνεία Νταβάρβα. Και ολοκληρώνουμε με το φινάλε του τελευταίου έργου που έγραψε στη ζωή του, ο τελευταία ολοκληρωμένη σύνθεση. Το φινάλε από την σονάτα για κλαρινέτο και πιάνο. Το έγραψε για τον Μπένι Γκούντμαν, δεν πρόλαβα να το παίξω μαζί. Το έπαιξε ο Λέοναρντ Μπερνστάιν στο πιάνο. Και με αυτό ευχαριστώ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη και σα αφήνω με τον Πασκάλ Ροζέ και τον αδερφό του Μισελ που ακούσαμε στην αρχή, τον Πασκάλ Μοαγκέ, ο οποίο είναι και ο πρώτο κλαρινετίστα τη ορχήστρα του Παρισιού. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας, Κυριάκος Φέτσας. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Δευτέρα 12 έως Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 3 με 4 το μεσημέρι. Παραγωγή παρουσίαση, Αφροδίτη Κοσμά.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Τρίτος μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λιωστάς. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα μία συναυλία της Φιλαρμονικής της Βιέννης με τον Τουγκάν Σόχιεφ στο πόντιουμ που δόθηκε στο πλαίσιο του Music Fest του Βερολίνου στις 9 Σεπτεμβρίου 2026. Μία ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Πρώτο έργο του προγράμματος, το κονσέρτο για βιόλι και ορχήστρα, έργο 53 του Αντωνίν Δβόρζακ. Γράφτηκε την περίοδο 1879-80 κατόπιν παραγγελίας του μουσικού εκδότη Fritz Zimbrock. Μετά τη μεγάλη εμπορική επιτυχία που σημείωσε η έκδοση της πρώτης σειράς των σλαβικών χωρών, έργο 46. Συνολικά, ο βερολινέζικος οίκος Zimbrock τύπωσε περισσότερα από 60 έργα του Dvořák κατά τη διάρκεια της ζωής του συνθέτη. Ο Dvořák αναθεώρησε επανειλημμένα το κοντσέρτο σε συνεργασία με τον Γιώζεφ Ιωάχιμ, στον οποίο είναι αφιερωμένο. Ο επιφανής βιολιστής και καθηγητής τότε στην ανώτατη σχολή μουσικής του Βερολίνου εκτιμούσε τη μουσική του βοήμου ρομαντικού συνθέτη. Το 1879 στην ίδια πόλη είχε λάβει μέρος στην πρεμιέρα του Σεξτέτου Εγχόρδων έργο 48. Ο Ιωάχιμ, αν και έπαιξε το κοντσέρτο ιδιωτικά με τον συνθέτη στο πιάνο, δεν το παρουσίασε ποτέ δημόσια. Μετά την τελική αναθεώρηση, το φθινόπωρο του 1882, το κοντσέρτο τυπώθηκε από τον Νίκο Zimbrock το επόμενο έτος. Η πρεμιέρα δόθηκε τελικά στην Πράγα στις 14 Οκτωβρίου 1883 με σολίστ τον 26χρονο βιολιστή Φραντίσεκ Όντριτσεκ. Ο ίδιος το παρουσίασε με θριαμβική επιτυχία και στη Βιέννη στις 2 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους με τον επιφανή μαέστρο Hans Richter στο πόντιουμ. Ακούμε τα δύο πρώτα μέρη, τα οποία εκτελούνται δίχως διακοπή. Αλέγκρο μανών τρόπο σε λα ελάσσονα και αντάτζο μανών τρόπο σε φα μίζωνα. Σολίστη είναι η Χίλαρη Χάν. Τη Φιλαρμονική της Βιέννης διευθύνει ο Τουγκάν Σόχιεφ από συναυλία που δόθηκε στο πλαίσιο του Music Fest του Βερολίνου στις 9 Σεπτεμβρίου 2026.

Ακούσαμε τα δύο πρώτα μέρη του κοντσέρτου για βιολί και ορχήστρα, έργο 53, του Αντωνίν Δβοράκ. Ακολουθεί το φινάλε με ένδειξη Allegro Giocoso Manon Tropo σε La Mizona. Σολίστη είναι η Χίλαρη Χάν. Τη φιλαρμονική της Βιέννης διευθύνει ο Τουγκάν Σόχιεφ από συναυλία που δόθηκε στο πλαίσιο του Musik Fest του Βερολίνου στις 9 Σεπτεμβρίου 2026.

Ακούσαμε το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα, έργο 53 του Αντωνίν Δβοράκ. Σολίστη ήταν η Χίλαρη Χάν. Τη Φιλαρμονική της Βιέννης διεύθυνε ο Τουγκάν Σόχιεφ από συναυλία που δόθηκε στο πλαίσιο του Music Fest του Βερολίνου στις 9 Σεπτεμβρίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Από την ίδια συναυλία ακολουθεί η δεύτερη ορχιστρική σουίτα, καθώς και δύο μέρη από την πρώτη ορχιστρική σουίτα της μουσικής μπαλέτου «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» έργο 64 του Σεργέη Προκόφιεφ. Το λιμπρέτο των Αντριάν Πιοτρόφσκι, Σεργέη Ραντλόφ, αλλά και του ίδιου του Προκόφιεφ, βασίζεται στη φερόνιμη τραγωδία του Βίλιαμ Σέικσπιρ. Η πρώτη εκδοχή σε τέσσερις πράξεις ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 1935 κατόπιν παραγγελίας του μπαλέτου Κίροφ, σήμερα μπαλέτου Μαρίνσκι της Αγίας Πετρούπολης. Το τέλος της υπόθεσης είναι εδώ ευτυχές, δίχως τον θάνατο του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Σε αυτοβιογραφικό κείμενο ο Προκόφιεφ τονίζει «Οι ζωντανοί μπορούν να χορέψουν, οι πεθαμένοι όχι». Ακολούθησε συμβόλαιο με το μπαλέτο Μπαλσόι της Μόσχας. Τον Ιούλιο του 1938 ο συνθέτης ολοκλήρωσε την αναθεωρημένη εκδοχή. Επανέφερε τον τραγικό θάνατο των δύο ερωτευμένων νέων μετά από προτροπή του Γιούρι Φάιερ, μαέστρου του θεάτρου Μπαλσόι επί 4 δεκαετίες. Μετά από πολλά προβλήματα και αναβολές, η σοβιετική πρεμιέρα δόθηκε τελικά τον Ιανουάριο του 1940 κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου από το μπαλέτο Κίροφ σε χορογραφία του Λεωνίδ Λαυρόφσκι. Πρωταγωνιστές ο Κωνσταντίν Σεργέγεφ και η Γκαλίνα Ουλάνοβα. Η παγκόσμια πρεμιέρα, ωστόσο, είχε δοθεί τον Δεκέμβριο του 1938 από τσεχοσλοβάκους καλλιτέχνες στο θέατρο Μάχεν της πόλης Μπρνό. Ο συνθέτης ήταν απόν, αφού του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη Σοβιετική Ένωση. Φαίνεται ότι παρουσιάστηκαν αποσπάσματα μόνο με το τραγικό τέλος της υπόθεσης και αφήγηση περικοπών του κειμένου του Σέικσπιρ. Κατά τη διάρκεια της ζωής του Προκόφιεφ, η εκδοχή με το ευτυχές τέλος παρέμεινε στην αφάνεια. Χάρη σε πρόσφατη έρευνα του μουσικολόγου Σάιμον Μόρισον, η πρεμιέρα αυτής της εκδοχής δόθηκε το 2008 στη Νέα Υόρκη από το Dance Group του Μαρκ Μόρις, κατόπιν άδειας του Ρωσικού Κρατικού Αρχείου και απογόνων της οικογένειας του συνθέτη. Η εκδοχή αυτή περιλαμβάνει άγνωστη μουσική διάρκειας 20 λεπτών. Σε σύγκριση με τη φερόνιμη τραγωδία του Σέικσπιρ, η σειρά των σκηνών και τα κύρια πρόσωπα παρέμειναν αναλύωτα. Οι δραματουργικές ιδιαιτερότητες του μπαλέτου απαιτούσαν φυσικά τη διαγραφή ή τη συντόμευση πολλών σκηνών. Παραλήφθηκαν θέματα όπως αυτό του έρωτα του Ρωμαίου για τη Ροζαλίνα, καθώς και η σκηνή της μονομαχίας μεταξύ Ρωμαίου και Πάρη. Οι σεναριογράφοι προσέθεσαν νέες σκηνές. Μεγάλο τμήμα της δεύτερης πράξης, για παράδειγμα, διαδραματίζεται κατά τη διασκέδαση του πλήθους σε πλατεία της Βερόνα. Το πανηγύρι αυτό, που λείπει από τον Σέικσπιρ, υπογραμμίζει την αντίθεση μεταξύ της ευθυμίας του πλήθους και των αιματηρών τραγικών γεγονότων. Η δεύτερη πράξη κορυφώνεται με την νεκρική πομπή του Τυπάλδου, σκηνή που επίσης απουσιάζει από τον Σέικσπιρ. Ακούμε πρώτα το μέρος υπό τον τίτλο «Μοντέγι και Καπουλέτη». Εδώ ο Προκόφιεφ ενσωματώνει μουσικό υλικό από δύο μέρη της πρώτης πράξης. Ο πρίγκιπας αναγγέλει τη διαταγή του και χορός των υποτών. Σε αυτή την πράξη μέλη και οπαδοί δύο αριστοκρατικών οικογενειών, των Μοντέγων και των Καπουλέτων, φιλονικούν μεταξύ τους. Ακολουθεί ένοπλη μάχη επειδή υπάρχει πολυετής βεντέτα και τυφλό μίσος μεταξύ των δύο οικογενειών. Παρεμβαίνει ο πρίγκιπας της Βερόνα. Δηλώνει πως όποιος προκαλέσει διατάραξη της ειρήνης στο μέλλον θα εκτελείται. Τη Φιλαρμονική της Βιέννης διευθύνει ο Τουγκάν Σόχιεφ.

Ακούσαμε το μέρος υπό τον τίτλο «Μοντέγι και Καπουλέτη» από τη δεύτερη ορχιστρική σουίτα της μουσικής μπαλέτου «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Σεργέη Προκόφιεφ. Από την ίδια σουίτα ακολουθεί το μέρος υπό τον τίτλο «Ιουλιέτα, η μικρή κοπέλα». Εδώ η κόρη του Καπουλέτου παίζει εύθυμα με την τροφό της. Η μητέρα της Ιουλιέτας διατάζει να σταματήσουν τα παιχνίδια. Πιάνει το χέρι της και οι δύο γυναίκες πλησιάζουν στον καθρέπτη. Η Ιουλιέτα είναι ενήλικη σύμφωνα με το λιμπρέτο. Στο δράμα του Σέιξπιρ, ωστόσο, η Ιουλιέτα είναι μόλις 13 ετών. Τη φιλαρμονική της Βιέννης διευθύνει και πάλι ο Τουγκάν Σόχιεφ.

Ακούσαμε το μέρος υπό τον τίτλο «Ιουλιέτα, η μικρή κοπέλα» από τη δεύτερη ορχιστρική σουίτα της μουσικής μπαλέτου «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Σεργέη Προκόφιεφ. Από την ίδια σουίτα ακολουθεί το μέρος υπό τον τίτλο «Ο Ρωμαίος στο κελί του μοναχού Λαβρέντιου». Εδώ ο γιος του Μοντέγου, Ρωμαίος, περιμένει την αγαπημένη του Ιουλιέτα για να την παντρευτεί.

Ακούσαμε το μέρος υπό τον τίτλο «Ο Ρωμαίος στο κελί του μοναχού Λαβρέντιου» από τη δεύτερη ορχιστρική σουίτα της μουσικής μπαλέτου «Ρωμαίος και η Ιουλιέτα» του Σεργέη Προκόφιεφ. Από την ίδια σουίτα ακολουθεί το μέρος υπό τον τίτλο «Χορός των πέντε ζευγαριών».

Ακούσαμε το μέρος υπό τον τίτλο «Χορός των πέντε ζευγαριών» από τη δεύτερη ορχιστρική σουίτα της μουσικής μπαλέτ «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Σεργέη Προκόφιεφ. Από την ίδια σουίτα ακολουθεί το μέρος υπό τον τίτλο «Αποχαιρετισμός πριν την αναχώρηση». Εδώ ο Ρωμαίος βρίσκεται κρυφά στην κρεβατοκάμαρα της αγαπημένης του Ιουλιέτας. Επιθυμεί να φύγει όμως πριν τη χαραυγή για να μην γίνει αντιληπτός. Καθώς φεύγει, η κοπέλα ξυπνά και τον αποχαιρετά. Η Φιλαρμονική της Βιέννης και ο μαέστρος του Γκαν Σόχιεφ έχουν και πάλι τον λόγο από συναυλία που δόθηκε στο πλαίσιο του Musikfest του Βερολίνου στις 9 Σεπτεμβρίου 2026.

ήταν το μέρος υπό τον τίτλο «Αποχαιρετισμός πριν την αναχώρηση» από τη δεύτερη ορχιστρική σουίτα της μουσικής μπαλέτου «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Σεργέη Προκόφιεφ. Από την ίδια σουίτα ακολουθεί το μέρος υπό τον τίτλο «Χορός των κοριτσιών με τα κρίνα». Τη φιλαρμονική της Βιέννης διευθύνει και πάλι ο Τουγκάν Σόχιεφ από συναυλία που δόθηκε στο πλαίσιο του Musikfest του Βερολίνου στις 9 Σεπτεμβρίου 2026.

Ακούσαμε το μέρος υπό τον τίτλο «Ο χορός των κοριτσιών μετακρίνα» από τη δεύτερη ορχιστρική σουίτα της μουσικής μπαλέτου «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Σεργέη Προκόφιεφ. Από την ίδια σουίτα ακολουθεί το μέρος υπό τον τίτλο «Ο Ρωμαίος στον τάφο της Ιουλιέτας».

Ακούσαμε το μέρος υπό τον τίτλο «Ο Ρωμαίος στον τάφο της Ιουλίατας» από τη δεύτερη ορχιστρική σουίτα της μουσικής μπαλέτου «Ρωμαίος και Ιουλίατα» του Σεργέη Προκόφιεφ. Ακολουθεί το μέρος υπό τον τίτλο «Μάσκες» από την πρώτη ορχιστρική σουίτα. Εδώ ο Ρωμαίος, ο Μερκούτιος και ο Μπενβόλιο είναι μασκοφόροι. Ο γιος του Μοντέγου, Ρωμαίος, ποθεί τη Ροζαλίνα ανιψιά του Καπουλέτο. Μαζί με τους δύο φίλους του μεταμφιέζεται και πηγαίνει απρόσκλητος στη γιορτή στο παλάτι των Καπουλέτων, ελπίζοντας να τη δει.

Ακούσαμε το μέρος υπό τον τίτλο «Μάσκες» από την πρώτη ορχιστρική σουίτα της μουσικής μπαλέ του Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Σεργέη Προκόφιεφ. Από την ίδια σουίτα ακολουθεί το μέρος υπό τον τίτλο «Ο θάνατος του Τυπάλβου». Ο Τυπάλβος έχει σκοτώσει με το σπαθί του τον Μερκούτιο. Ο Ρωμαίος, διψώντας για εκδίκηση, σκοτώνει τον Τυπάλβο.

Ακούσαμε το μέρος υπό τον τίτλο «Ο θάνατος του Τυπάλδου» από την πρώτη ορχιστρική σουίτα της μουσικής μπαλέτου «Ρωμαίος και η Ιουλιέτα» έργου 64 του Σεργέη Προκόφιεφ. Τη φιλαρμονική της Βιέννης διεύθυνε ο Τουγκάν Σόχιεφ από συναυλία που δόθηκε στο πλαίσιο του Music Fest του Βερολίνου στις 9 Σεπτεμβρίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε άλλα έργα του Προκόφιεφ, ξεκινώντας με την Αράιδα του Χειμώνα από την πρώτη πράξη της μουσικής μπαλέτου «Η Σταχτοπούτα», έργο 87, σε μεταγραφή του Μιχαήλ Φίχτενγκολτς για βιολί και πιάνο. Τον βιολιστή, συνεργάτη και προσωπικό φίλο του Προκόφιεφ, Νταβίδ Οϊστράχ, συνοδεύει ο Βλαντίμιρ Γιανπόλσκι από ζωντανή ηχογράφηση, 13 Ιουνίου 1952.

Ακούσαμε την Ράιδα του χειμώνα από την πρώτη πράξη της μουσικής μπαλέτου «Η Σταχτοπούτα», έργο 87 του Σεργέη Προκόφιεφ, σε μεταγραφή του Μιχαήλ Φίχτενγκολτς για βιολί και πιάνο. Τον βιολιστή, συνεργάτη και προσωπικό φίλο του Προκόφιεφ, Νταβίντ Όιστραχ, συνόδευσε ο Βλαντίμιρ Γιανπόλσκι από ζωντανή ηχογράφηση 13 Ιουνίου 1952. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με τη σουίτα «Υπολοχαγός Κίζε», έργο 60 του Προκόφιεφ. Η σουίτα αποτελεί τμήμα της κινηματογραφικής μουσικής που έγραψε ο Ρώσος συνθέτης για την ομότιτλη κομική ταινία του σκηνοθέτη Αλεξάντρ Φάιντσιμερ. Ο Προκόφιεφ συνέθεσε μουσική για 8 κινηματογραφικές ταινίες. Ο «Υπολοχαγός Κίζε», που γυρίστηκε το 1934, είναι η πρώτη από αυτές. Βασίζεται στη φερόνιμη νουβέλα του Γιούρι Τινιάνοφ. Η υπόθεση εκτυλίσσεται στην Αγία Πετρούπολη περί το 1800. Ο γραφέας του τσάρου Παύλου του Πρώτου καταγράφει τις διαταγές του. Εξαιτίας ορθογραφικού λάθους προκύπτει ένα ανύπαρκτο πρόσωπο. Ο τσάρος υπέγραψε νομίζοντας πως πρόκειται για πραγματικό πρόσωπο. Οι αυλικοί δεν τόλμησαν να αποκαλύψουν την αλήθεια, φοβούμενοι την οργή του μονάρχη. Τον άφησαν να πιστεύει πως πρόκειται για πραγματικό πρόσωπο, εξυπηρετώντας παράλληλα τα συμφέροντά τους. Η δολοπλοκία είχε ως συνέπεια μία αλληλουχία κωμικοτραγικών γεγονότων. Ο υπολοχαγός εξορίζεται στη Σιβηρία κατηγορούμενος για παράπτωμα. Επιστρέφει όμως και πάλι με διαταγή του τσάρου, παίρνοντας μάλιστα προαγωγή. Κατόπιν επιθυμίας του τσάρου παντρεύεται. Κατά τη διάρκεια της γαμήλιας τελετής και της δεξίωσης όμως παραμένει άφαντος. Όταν ο μονάρχης επιμένει να γνωρίσει προσωπικά τον αφοσιωμένο αξιωματικό του που έχει ήδη προαχθεί σε στρατηγό, οι συνωμότες αναγκάζονται να του ανακοινώσουν πως απεβίωσε από ασθένεια. Στον επίλογο γίνεται μεγαλοπρεπής κηδεία με άδειο φέρετρο. Οι αυλικοί χρεώνουν τις οικονομικές ατασταλίες τους στον υποτιθέμενο εκλειπώντα. Η πρεμιέρα της ταινίας δόθηκε με μεγάλη επιτυχία στη Μόσχα τον Μάρτιο του 1934. Την άνοιξη και το καλοκαίρι του ίδιου έτους, ο Προκόφιεφ επιμελήθηκε την ορχιστρική σουίτα που θα ακούσουμε κατά τη διάρκεια καλλιτεχνικής περιοδίας του στη Σοβιετική Ένωση. Η σουίτα ολοκληρώθηκε στις 8 Ιουλίου. Η πρώτη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα στις 21 Δεκεμβρίου 1934 στο πλαίσιο συναυλίας που μεταδόθηκε ραδιοφωνικά με τον συνθέτη στο πόντιο. Η σουίτα αποτελείται από 5 μέρη. Πρώτο μέρος υπό τον τίτλο «Η γέννηση του Κίζε», «Andante assai doppio movimento». Το μελαγχολικό leitmotiv που συμβολίζει τον Κίζε ακούγεται πρώτα από φλάουτο και σαξόφωνο τενόρο. Δεύτερο μέρος υπό τον τίτλο «Ρομάντσα», «Andante allegretto, andante come prima». Εδώ ο υπολοχαγός ερωτεύεται. Τρίτο μέρος υπό τον τίτλο «Ο γάμος του Κίζε», «Allegro fastoso, più animato». Τέταρτο μέρος υπό τον τίτλο «Τρόικα», «Moderato, allegro con brio». Εδώ οι μεθυσμένοι αξιωματούχοι βρίσκονται σε χιονισμένο τοπίο πάνω σε άμαξα που σύρεται από τρία άλογα. Τα καμπανάκια των ζώων κουδουνίζουν εύθυμα. Φινάλε με τίτλο «Η νεκρόσιμη ακολουθία του Κίζε», «Andante assai allegro moderato». Τη φιλαρμονική της Νέας Υόρκης διευθύνει ο Δημήτρης Μητρόπουλος από δισκογραφική εργασία «Ενέτη 1956».

Ακούσαμε τη σουίτα «Υπολοχαγός Κιζέ», έργο 60 του Σεργέη Προκόφιεφ. Η σουίτα αποτελεί τμήμα της κινηματογραφικής μουσικής που έγραψε ο Ρώσος συνθέτης για την ομότιτλη κομική ταινία του σκηνοθέτη Αλεξάντερ Φάιντ Σίμερ. Τη φιλαρμονική της Νέας Υόρκης διεύθυνε ο Δημήτρης Μητρόπουλος από δισκογραφική εργασία εν έτη 1956. Ακολουθεί στην εκδοχή για πιάνο η Γκαβότ σε ρε μίζωνα, τρίτο μέρος της συμφωνίας αριθμός 1 με την επωνυμία κλασική, έργο 25 του ίδιου συνθέτη. Ερμηνεύει ο ίδιος ο Προκόφιεφ από δισκογραφική εργασία στο Παρίσι το 1935.

Ακούσαμε στην εκδοχή για πιάνο την Καβότ σε ρε μίζωνα, τρίτο μέρος της Συμφωνίας Αριθμός 1 με την επωνυμία κλασική έργο 25 του Σεργέη Προκόφιεφ. Ερμήνευσε ο ίδιος ο συνθέτης από δισκογραφική εργασία στο Παρίσι το 1935. Επίλογος της εκπομπής μας, δύο μέρη, εμβατήριο και σκέρτσο της εξαμερούς ορχιστρικής σουίτας έργο 33 β από την όπερα «Η αγάπη για τρία πορτοκάλια» του Προκόφιεφ. Η σατυρική όπερα γράφτηκε κατόπιν παραγγελίας κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσκεψης του Ρώσου συνθέτη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 1918. Η πρεμιέρα δόθηκε στο Σικάγο στις 30 Δεκεμβρίου 1921 με τον Προκόφιεφ στο πόντιουμ. Πηγή του γαλλικού λιμπρέτου είναι το θεατρικό έργο «L'amore delle tre Μελαράντσε» του ενετού λογοτέχνη του 18ου αιώνα Κάρλο Γκότσι. Βασίζεται στην παράδοση της Commedia dell'arte. Την Columbia Symphony Orchestra διευθύνει ο Άρτουρ Ροτζίνσκι από δισκογραφική εργασία την 29η Απριλίου και την 1η Μαΐου 1950.

0: Ακούσαμε δύο μέρη, εμβατήριο και σκέρτσο της εξαμερούς ορχιστρικής σουίτας, έργο 33β, από την όπερα «Η αγάπη για τρία πορτοκάλια» του Σεργέη Προκόφιεφ. Την Columbia Symphony Orchestra διεύθυνε ο Άρτουρ Ροτζίνσκι από δισκογραφική εργασία την 29η Απριλίου και την 1η Μαΐου 1950. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, τρίτος μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Έκθεση γλυπτικής. 9 Οκτωβρίου με 8 Νοεμβρίου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Βασιλής Σοφίας 22, Αθήνα. Συμμετέχουν 85 καλλιτέχνες. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Ο συνθέτης της εβδομάδας. Κυριάκος Φέτσας. 1945-2026. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχογράφηση ηχητική επεξεργασία Έφη Γεωργοπούλου. Πρώτη εκπομπή.

Ο συνθέτης Κυριάκος Φέτσας έχει καταχωρηθεί στα λεξικά της μουσικής ως πρωτοπόρος. Δημιούργησε ένα μουσικό συντακτικό στο οποίο συγχώνευσε τις ιδιαιτερότητες της παραδοσιακής μουσικής του τόπου μας με την πολυφωνική οργάνωση των ήχων της Δύσης. Πρότεινε τη σύνδεξη των μουσικών ηθών, το δημόδες με το λόγιο. Συνέθεσε τη μουσική φιλοσοφία του και υπηρέτησε το όραμά του αντλώντας έμπνευση από την καταγωγή και τα βιώματά του, τους τόπους και τους ανθρώπους που συνάντησε, τη διαπολιτισμική μουσική εκπαίδευσή του. Η γενέτειρα αμφιλοχία του κληροδότησε τον ήχο του κλαρίνου και τη διαβίου σύνδεση με τις ακροβασίες του.

η Λευκάδα όπου μεγάλωσε, τόπος της πρώτης μουσικής του γέννησης, τον πόλιασε με τον Ιόνιο ήχο της μαντολινάτας και την αγάπη για τα πνευστά. Στο Παρίσι, όπου σπούδασε σύνθεση, ανάλυση, διεύθυνση ορχήστρας, κολύμπησε στη δίνη των νερών της avant-garde με έργα μουσικής δωματίου, συμφωνικής μουσικής και ηλεκτρακουστικής.

0: Η Αθήνα ήταν ο χωροχρόνος για να κάνει πράξη και έργο τη μουσική γλώσσα του. Ο Κυριάκος Φέτσας έγραψε μουσική. Συμφωνική, χοροδιακή, σκηνική για μπαλέτο και θέατρο, μουσική δωματίου, ηλεκτρονική, έργα για σόλο όργανα, συνθέσεις σε ύφος jazz και fusion, τραγούδια σε ποίηση Ελλήνων και ξένων ποιητών, μουσική για τον κινηματογράφο. Έργα του έχουν παιχτεί σε Ευρώπη, Αυστραλία, Αμερική, από μουσικά σύνολα, συμφωνικές ορχήστρες, πανεπιστημιακές ορχήστρες και ορχήστρες ραδιοφωνιών. Στο ζητούμενο της δημιουργίας μιας προσωπικής μουσικής γλώσσας εν μέσω πολλαπλών αναφορών και μουσικής πολυγλωσίας, απάντησε με μια ουμανιστική θεώρηση. «Θα παρέμενα ένας πολίτης του κόσμου. Θα ταξίδευα αιωνίως σε Δύση και Ανατολή. Θα ήμουν νομάς, αστός, λαϊκός, τζαζ, ταπεινός και αυτιασίδωτα πολεμιστής του ωραίου».
1: Η σκέψη σου μετά από τόση θάλασσα κατέβηκε από γλάρος, βάζει το δέρμα της προσαρμογής και χάνεται. Όπου είναι θάμνος, πράσινη, όπου σκοτεινό, σκοτεινή. Εκεί που οι καλαμιές παίρνουν ψιθύρους, ψιθυριστή. Όπου περνάει ρίζα, ριζωμένη. Όπου κυλάει ριάκι, ρέουσα.

0: Το 1975 με πρόσκληση του Μάνου Χατζηδάκη εργάζεται στο τρίτο πρόγραμμα ως έκτακτος παραγωγός και στη συνέχεια ως τακτικός υπάλληλος. Το 1977 υπηρετεί διαδοχικά ως διευθυντής τα μουσικά τμήματα του δεύτερου και του πρώτου προγράμματος, ενώ από το 1982 έως το 1994 υπήρξε διευθυντής του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Επέστρεψε στη Λευκάδα το 1999. Μέχρι το 2002 υπήρξε καλλιτεχνικός διευθυντής του Πνευματικού Δήμου Λευκάδας και των Πολιτιστικών Θεσμών, Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Διεθνές Φεστιβάλ Κρουστών και Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ. Συνέχισε σταθερά το συνθετικό έργο του ως το τέλος με έργα που αναμένουν να ζωντανέψουν έξω από τις καλλίγραφες παρτιτούρες του. Λίγο πριν την εκδημία του, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο τον αναγόρευσε σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής. Με μουσική άλλοτε εσωστρεφή και στοχαστική, άλλοτε εκρηκτική και δυναμική, ο Κυριάκος Φέτσας αναζήτησε τρόπους επικοινωνίας με τον ακροατή σε ένα υπαρξιακό επίπεδο και στοχάστηκε για τη θέση της τέχνης στο σύγχρονο κόσμο.
1: Πιστεύω στις συγκινησιακές καταστάσεις που μπορεί κάποιος να προκαλέσει στα άτομα. Σε ένα έργο που μπορεί να συγκινήσει καταρχήν κάποιες χορδές πολύ εσωτερικές όλων των ακροατών.
0: Ο Κυριάκος Φέτσας γεννιέται στις 29 Σεπτεμβρίου του 1945 στην Αμφιλοχία, σε έναν τόπο που, όπως αφηγείται ο ίδιος, κουβαλάει στη μακραίωνη ιστορία του τον Αμφίλοχο, γιο του Αμφιάραου, τη μετεμφυλιακή κάπνα, τη φτώχεια, τη δωρικότητα, αλλά και τους ήχους σπουδαίων κλαριτζίδων που κατέβαιναν από τα ψηλά της Υπήρου για Αγρίνιο και Πάτρα. Σε νεαρή ηλικία χαράσονται μέσα του οι άσπηλοι από τεχνολογικές ενισχύσεις εκείνη ήχοι δεξιοτεχνών κλαριτζίδων, οι γεμάτοι ήχοι, όπως τους αναφέρει, κυρίως στις μεσαίες και χαμηλές περιοχές του οργάνου.

0: Το κλαρίνο θα αναδειχθεί στην πορεία σε φορέα της μουσικής γλώσσας του, εντάσσεται σε συμφωνικό περιβάλλον και χωρίς φολκλωρικές αναφορές, λειτουργεί ως μέσο ανάκλησης της συλλογικής μνήμης, ως μέσο συγκρότησης της πολιτισμικής ταυτότητας. Στη Λευκάδα, όπου η οικογένεια μετική το 1952, ο συνθέτης έρχεται σε επαφή με την επτανησιακή παράδοση των φιλαρμονικών. Σε συνέντευξή του στη Λόλα Νταϊφά στην εκπομπή «Συνθέτες και δημιουργοί του ελληνικού τραγουδιού», στο τέταρτο πρόγραμμα, χρόνια μετά, το 1987, όταν θα είναι πια διευθυντής του τρίτου προγράμματος, ο Κυριάκος Φέτσας θα πει:
1: «Σε όλα τα νησιά του Ιωνίου, όπως γνωρίζετε, κυριαρχούν οι μπάντες και οι χοροδίες, οι μαντολινάτες κλπ. Πολύ πιο...
2: Οι καντάδες.
1: Και οι καντάδες, σαφώς. Σε χαμηλότερη κλίμακα ίσως σήμερα οι μαντολινάτες και οι χοροδίες, αλλά η μπάντα παραμένει κάτι το οποίο έχει μια ενεργό συμμετοχή στα πράγματα τα καθημερινά. Από τις γιορτές και τις λιτανίες και τις παρελάσεις μέχρι τα πένθυμα εμβατήρια που ακούει κανείς σε πένθυμες τελετουργίες. Και η μουσική κυκλοφορεί μέσα στους δρόμους. Δηλαδή θυμάμαι, έχω μνήμες που λένε το εξής. Θυμάμαι τους καροτσέριδες, τους αχθοφόρους που τραγουδούσαν άριες από όπερες του Βέρντι, του Πουτσίνι, του Ρωσίνι. Ξέρανε το λιμπρέτο της κάθε όπερας, τι συμβαίνει στην τάδε σκηνή, ποιος έρχεται, ο ήρωας, η αγαπημένη, ο κόμις τάδε. Σαφώς ξέραν και τα λόγια.
0: Πότε βελούδινος, πότε λαμπερός, ο ήχος των Χάλκινων συνοδεύει τον συνθέτη από την παιδική ηλικία του. Μετέπειτα θα γράψει πολυάριθμα έργα στα οποία τα πνευστά κατέχουν κεντρικό ρόλο ως φορείς μελωδικής ανάπτυξης αλλά και ως μέσα εγγραφής ηχητικής εμπειρίας και πολιτισμικής μνήμης. Έργα πρωτότυπα ως προς τους οργανικούς συνδυασμούς με προτίμηση στο κλαρίνο, την τρομπέτα, το σαξόφωνο και το φλάουτο. Τα λουλούδια της ερήμου είναι έργο χωρίς κείμενο για γυναικεία φωνή και 12 όργανα. Λαϊκό κλαρίνο και τενόρο σαξόφωνο, φλάουτο και σοπράνο σαξόφωνο, τρομπέτα, τρομπόνι, δύο κρουστούς, ο ένας ντράμερ, πιάνο, κοντραμπάσο και κουαρτέτο εγχόρδων. Το γράφει το 1994 στην Αθήνα, με παραγγελία του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Εξίσου ποιητικά με τον τίτλο, είναι και τα λόγια με τα οποία ο Κυριάκος Φέτσας υπογράφει τα λουλούδια της ερήμου. Στις εποχές της μεγάλης ξηρασίας υπάρχουν στην έρημο κάποια ανθεκτικά φυτά, τα οποία με ανήκουστη σοφία εφευρίσκουν τρόπους ώστε να αντέξουν στην αυστηρή λιτότητα της φύσης, ενώ ταυτόχρονα με θαυμαστή αίσθηση της οικονομίας κατορθώνουν να ανθοφορούν σαν κάποιοι μοναχικοί ασκητές ή σαν κάποιοι πονεμένοι νάρκες ή δυσιωπείς. Τα λουλούδια της ερήμου φυτρώνουν και επιβιώνουν τόσο στις ερήμους της Ανατολής όσο και στις ερημικές τσιμεντένιες πολιτείες της Δύσης.

Η πρώτη εκτέλεση έγινε τον Ιανουάριο του 1995 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με την Ειρήνη Καράγενη στη φωνή, τον Θανάση Ζέρβα στο λαϊκό κλαρίνο και στο τενόρο σαξόφωνο, τον Ντέιβιτ Λίντς στο φλάουτο και στο σοπράνο σαξόφωνο και σύνολο υπό τον Μίλτο Λογιάδη. Ακούμε το πρώτο από τα 4 μέρη από τα λουλούδια της Ερήμου από το αρχείο του συνθέτη.

0: Μια μέρα επιστρέφοντας από το σχολείο, άκουσα κάποιον να παίζει ακορντεόν. Και αργότερα έμαθα ότι αυτό που έπαιζε ήταν τα κύματα του Δουνάβεως. Ένα πολύ παλιό κομμάτι, γνωστότατο σε όλους μας. Και αισθάνθηκα μια τόσο μεγάλη χαρά, που μπορώ να σας πω ότι από τότε μέχρι σήμερα, μέσα σε αυτή την 20ετή και πλέον σταδιοδρομία, είναι πολύ σπάνιες οι στιγμές που έχω αισθανθεί έτσι, με ένα άκουσμα. Με κάθε τρόπο είπα ότι πρέπει να μάθω μουσική.
1: Στη Φιλαρμονική Εταιρεία Λευκάδος, έναν από τους παλαιότερους μουσικούς συλλόγους της χώρας, ιδρυθήσα το 1850, ο νεαρός Κυριάκος παρακολουθεί μαθήματα σολφές. Η απόπειρα εκμάθησης ενός πνευστού οργάνου, αρχικά της τρομπέτας και στη συνέχεια του κλαρινέτου, δεν ευωδώνεται. Όπως ο ίδιος αναφέρει, στην περίπτωση της τρομπέτας δυσκολεύεται να αποδώσει τις ψηλότερες νότες, ενώ στο κλαρινέτο, ανασταλτικό παράγοντα συνιστά η απόλυτη ακοή του. Στρέφεται στο ακορντεόν και το πιάνο, μαθητεύοντας στο Εθνικό Οδείο Λευκάδος. Η Λευκάδα γίνεται τόπος της πρώτης μουσικής του γέννησης και χρόνια αργότερα, το 1994 στην Αθήνα, ο Σφέτσας ξεφυλίζει ποίηση του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, σταχυολογεί λυρικά σημεία της και γράφει την Ιόνιο Λύρα ως μια σαϊτιά μνήμης και ευγνωμοσύνης στον τόπο που από παιδί ονειρεύτηκε τη μουσική.

Έργο ανάθεσης από το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας, Ιόνιος Λύρα, από όπου ακούμε τον πρόλογο. Είναι έργο για γυναικεία, φωνή και ορχήστρα εγχόρδων, με αποσπάσματα από ποίηματα του επτανήσιου ποιητή Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. Τα ποίηματα είναι «Παράπονο», «Νεκρική οδή», «Νανάρισμα». Αποτελείται από 8 μέρη με κλιμακούμενη διάταξη ανάμεσα στα δύο εκφραστικά δρόμενα ή αλλιώς τρόπους επικοινωνίας, τον άμεσο μελοποιημένο ποιητικό και τον έμεσο μουσικό. Στα τρία μέρη με τίτλους «Παράπονο», «Την αυγή με τη δροσούλα», «Παίζει τα γέρη του μαγιού», η φωνή με τη συνοδεία ορχήστρας αποστέλει τα μηνύματα μέσω του μελοποιημένου ποιητικού λόγου, ενώ ενδιάμεσα η ορχήστρα τα σχολιάζει μέσω του καθαρού μουσικού λόγου. Σκοπός της δραματουργικής αυτής δομής είναι ο ακροατής δέκτης να παρακολουθήσει την εξέλιξη ως μία ομοιογενή αφήγηση. Γράφει ο Κυριάκος Φέτσας τον Μάιο του 1994. Το μουσικό ύφος του έργου μια περιδίνηση, από τον μπαρόκ μέχρι την καντάδα, από τις λεπτές μελωδικές διακυμάνσεις μέχρι τις χάλκινες εξάρσεις της μπάντας, επιζητεί την αναβίωση, με συνειδητή μου επιλογή, αυτής της από αιώνων μουσικής μνήμης των γεφυριών του Ιωνίου και τον εναγκαλισμό της με μια προσωπική σύγχρονη γραφή ήπιας μορφής. Αυτή η αμφίδρομη σχέση παλιού και καινούριου στοχεύει σε μια ισιωδική κοινωνία, σε μια γονιμοποιητική δράση την οποία θεωρώ ως την πιθανότερη αφετηρία της μουσικής γλώσσας του αύριο.

Το έργο σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση αποτέλεσε την εναρκτήρια εκδήλωση στις γιορτές λόγου και τέχνης στις 7 Αυγούστου του 1994 στο Βενετσιάνικο Κάστρο Λευκάδας σε μια ειδική τιμητική συναυλία για τη συνολική προσφορά και το έργο του συνθέτη. Ειρήνη Καράγιανη Σοπράνο, Γιάννης Μαυρίδης Βιολί, συμμετέχουν οι σολίστες Πάτρας και το κουαρτέτο Εγχόρδων της Πάτρας. Διευθύνει ο Δημήτρης Μποτίνης. Θα ακούσουμε το 7ο μέρος για φωνή και ορχήστρα με τίτλο «Παίζει τα γέρη του Μαγιού» και τον ορχιστρικό επίλογο της Ιωνίου Λύρας.

0: Από μικρός έχει ξεκινήσει να παίζει κλασικό ρεπερτόριο στις συναυλίες του Οδείου στη Λευκάδα. Σε νυχτερινές ορχήστρες παίζει επίσης μουσική, τάγκο, βάλς, τσάρλεστον και φοξτρότ και προς απογοήτευση των γονιών του, με το πράσινο ακορντεόν του, συμμετέχει σε πανηγύρια της Ακαρνανίας. Μια καλοκαιρινή νύχτα στις 30 Αυγούστου του 1964 στην κεντρική πλατεία της Λευκάδας, ο 18χρονος Κυριάκος Φέτσας συνοδεύει πρίμα βίστα στο πιάνο τη Μαρία Κάλλας στην αγαπημένη της άρια «Βόιλα σέπετε ο μάμα» από την όπερα «Καβαλερία Ρουστικάνα» του Πιέτρο Μασκάνη. Θα είναι η τελευταία εμφάνισή της στην Ελλάδα. Ο Κυριάκος Φέτσας συνεχίζει τις σπουδές του στο Εθνικό Οδείο της Αθήνας 1963-1966, πιάνο με την Κρινιό Καλομήρη και θεωρητικά με τον Μιχάλη Βούρτσι. Εν έτη 1964 στην Αθήνα
1: παίζω σε ένα νυχτερινό κέντρο, ένα καμπαρέ της εποχής, μικρό, κάπου ναι, στην Ομόνια, δεν νομίζω να υπάρχει τώρα πια. Από λατινοαμερικάνικους σκοπούς, που ήταν τότε της μόδας, τα τσατσά, τα μάμπο, οι ρούμπες, ναι, τα μπολέρο, μέχρι ρώσικες μελωδίες. Τα πάντα ναι, παίζαμε στο καμπαρέ, συν τα νούμερα, τα χορευτικά, τα οποία ήταν, να σας πω, πάρα πολύ δύσκολη μουσική, την οποία έπρεπε να μπορείς να τη διαβάζεις πρίμα βίστα. Πολλές φορές συνέβαινε αυτό. Και εκεί έχω να τονίσω ότι αυτό το γεγονός, αυτή η τριβή με τη μουσική, ήταν μεγάλο σχολείο. Έπρεπε να είσαι σε συνεχή εγρήγορση, έτσι ώστε να μπορείς να διαβάζεις γρήγορα πράγματα δύσκολα. Αν κάποιος χάνονταν, να μπορείς να τον πιάνεις,
2: να τον βοηθήσεις,
1: λέμε, ναι, και να τον βοηθήσεις την ώρα της ερμηνείας. Να φαντάζεσαι πράγματα, να αυτοσχεδιάζεις, να προσθέτεις στην ενορχήστρωση του μικρού γκρουπ αυτού που υπήρχε εκεί. Μπορώ να σας πω ότι πολλές φορές οι πελάτες, ναι, ενώ είχαν κατέβει, ας πούμε, για άλλους σκοπούς, είτε να διασκεδάσουν είτε να βρουν κάποια γυναίκα, τα ξέρουν όλοι αυτά, ξεχνιόνταν και ακούγαν μουσική.

Χρόνια μετά, το 1988, ο Θόδωρος Αντωνίου ζητάει από τον Κυριάκο Σφέτσα να γράψει ένα μικρό κύκλο τραγουδιών σε ύφος καμπαρέ, σε αγγλικό στίχο. Ξεφυλίζοντας μια ανθολογία, ο συνθέτης συνάντιεται με τον Άγγλο Charles Cotton, ποιητή του 17ου αιώνα, και μια σειρά τεσσάρων σονέτων όπου ο ποιητής απαντά σε μια ποιητική ερώτηση ενός φίλου του σχετικά με τέσσερις αδελφές της Υπαίθρου. Ο Σφέτσας περιπλανιέται στη στίξη των στίχων και νιώθοντας εγκύτητα με τον George Gershwin, τον Cole Porter, το musical και τη jazz, μουσική που έπαιζε όταν ως φοιτητής στο Οδείο εργαζόταν σε νυχτερινά κέντρα, αποφασίζει το ύφος για τα τέσσερα τραγούδια για φωνή και πιάνο σε ποιήση Charles Cotton, ύφος ανάλογο με τη διάθεση των κοριτσιών του ποιητή Cotton, καθώς αναζητούν τη χαρά της ζωής στον ονειροπόλο έρωτα. Τα τέσσερα τραγούδια πρωτοτραγούδησε η Susan Lambert με τη συνοδεία του Τάκη Φαραζή στο πιάνο στις 12 Ιουλίου 1989 στο Θέατρο της Δραματίας στο Χαλάνδρη. Ακούσαμε απόσπασμα από το πρώτο σονέτο με τίτλο «Alice is tall», «Η αλήκη είναι ψηλή». Στο δεύτερο σονέτο με τίτλο «Margaret of humbler stature», η Μαργαρίτα στερείται σωματικού αναστήματος, έχει όμως άλλες χάρες. Η Μαργαρίτα είναι πιο κοντή από την αδερφή της, μα έχει χρώμα ζωντανό σαν ρόδο που προβάλλει, και αν της αδερφής της το κορμί πιο λιγερό φαντάζει, εκείνη έχει μια φωτιά που μέσα της σιγοστάζει. Το βλέμμα της είναι σπαθή, πληγώνει και μαγεύει.

0: Καταλάβαινα ότι έπρεπε να φύγω, να γνωρίσω άλλους ανθρώπους καταρχήν που είχαν να μου πούν καινούρια πράγματα και άλλα πράγματα. Ήδη είχα ορισμένα ακούσματα από τη λεγόμενη μουσική του 20ου αιώνα, που εκείνα τα χρόνια ήταν φοβερά δύσκολο έστω και μια παρτιτούρα να βρει κανείς. Είχαμε συνδεθεί έστω ένα πολύ μικρό διάστημα με το συγχωρεμένο το Μάνο το Λοΐζο. Από άλλους χώρους εκείνους, από άλλους εγώ κλπ. Και κάπως έτυχε να έχει στο σπίτι του ένα δίσκο με ένα περίφημο και μεγάλο έργο του 20ου αιώνα, του Μπέλα Μπάρτοκ, τη μουσική για έγχορδα, κρουστάκια, τσελέστα. Και τότε και τάχασε. Εγώ δεν ήξερα ούτε καν τι είναι ο Μπάρτοκ, τι μουσική είναι αυτή. Και του το ζήτησα να το δανείσει. Τον έφερα σπίτι, τον άκουσα και είπα: ποιος τα ξέρει αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα, ποιος είναι δυνατόν να μου τα πει, ας πούμε. Κάποια άλλη στιγμή, πάλι από κάποιους φίλους, βρέθηκα να ακούω την έκτη συμφωνία του Προκόφιεφ. Πάλι εκεί αναστατώθηκα. Ή με την ιεροτελεστία του Στραβίνσκι, που για το 99% των Ελλήνων τότε αυτά ήταν εντελώς άγνωστα πράγματα. Κατάλαβα ότι έπρεπε με κάθε μέσο και θυσία να φύγω. Εκεί πάνω βέβαια ήρθε και το γεγονός της δικτατορίας του 67, 21 Απριλίου και όλα αυτά, που εμάς μας βρήκε μέσα στο καμπαρέ να παίζουμε
1: εκείνη
0: τη νύχτα. Αρχές Σεπτέμβρη του 67 έφυγα για το Παρίσι. Κάποιες επιστολές μου είχε δώσει πάλι η Κρίνο η Καλομήρη. Είχε μια φίλη, Γαλλίδα, μουσικό. Μου έδωσε μια συστατική επιστολή για αυτήν και μου λέει: έχω και το πιάνο μου εκεί από την εποχή. Ξέρετε, η Καλομήρη ήταν χρόνια στη Γαλλία, είχε πάρει μέρος και στη Γαλλική Αντίσταση κλπ. Και είχε πάρα πολλούς φίλους εκεί πέρα. Νομίζω, μου λέει, ότι θα σου χρειαστεί αυτό το πιάνο. Θα πας να τη το ζητήσεις, το γράφαμε στο γράμμα. Όταν τα καταφέρεις και εγκατασταθείς κάπου σε σπίτι δικό σου, να πάρεις το πιάνο για μελετάς. Λοιπόν, κάποια τέτοια γράμματα είχα, τα οποία δεν έλεγαν τίποτα για δουλειά, βέβαια. Διότι εκείνη τη στιγμή εκείνο που με απασχολούσε ήταν η δουλειά και όχι αν θα βρω το πιάνο. Το πιάνο σίγουρα θα βρίσκονταν. Από εδώ από εκεί έμαθα το τηλέφωνο και πού έμενε ο Ξενάκης. Το οποίο γνώριζα και δύο έργα του, που είχαν κυκλοφορήσει στη Γαλλία. Ο πρώτος του δίσκος με τις μεταστάσεις και τα πειθόπρακτα, και ο οποίος δίσκος είχε εκδοθεί εδώ από τη Λύρα. Και τον είχα ακούσει το δίσκο, τον ήξερα. Του είπα ότι είμαι καλλιγράφος στην αντιγραφή μουσικών κειμένων και με έστειλε στο διευθυντή της Jean Dumont, της μιας γαλλικής εταιρείας δισκογραφικής μεγάλης, η οποία ταυτόχρονα είχε και ένα τμήμα εκδόσεων. Και μου δώσανε, αυτό είναι μια έτσι συνταρακτική σύμπτωση, να αντιγράψω τις πάρτες των οργάνων της έκτης συμφωνίας του Προκόφιεφ, που εγώ λίγα χρόνια πριν στην Αθήνα είχε τύχει να ακούσω. Και βέβαια ξετρελάθηκα από το γεγονός ότι θα έβρισκα την παρτιτούρα φαινόμεν για να γράψω τις πάρτες και αφετέρου για να μελετήσω το έργο. Κέρδισα κάποια χρήματα έτσι ώστε να μπορώ να πω ότι άλλοι δύο μήνες μπορούν να τσουλήσουν.
2: Η έκτη συμφωνία σε μη ύφεση ελάσσονα έργο 111 του Σεργέη Προκόφιεφ, που συγκίνησε τον Κυριάκο Σφέτσα, αποτελεί ένα από τα πιο εσωστρεφή έργα του Σοβιετικού συνθέτη. Ολοκληρώθηκε το 1947 και γράφτηκε ως φορός τιμής στα θύματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Όπως είχε δηλώσει ο Προκόφιεφ, «Τώρα χαιρόμαστε για τη μεγάλη μας νίκη, αλλά ο καθένας μας έχει πληγές που δεν μπορούν να επουλωθούν. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε».

Παρίσι 1968. Τι μέρος, τι χρονιά. Ο Κυριάκος Φέτσας θα συναντήσει εδώ ένα σπουδαίο κεφάλαιο της σύγχρονης πολιτικής κοινωνικής ιστορίας. Θα συναντήσει επίσης τη μουσική. Με αυτές τις συναντήσεις θα πορευτεί στη συνέχεια.

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου Γιάννη Αλεξίου για την εφημερίδα Βραδινή το 2004 για το ποια υπήρξε η πιο δυνατή παρουσία στη ζωή του, θα απαντήσει «Η μουσική, αναμφίβολα, και διαμέσου αυτής η εκτείναξη της προσωπικής μου έκφρασης». Όμως, η τεκνογωνία, η συνέχεια της ζωής, έχει μια μοναδική ιδιότητα ως παρουσία. Είτε χαρές είτε λύπες σου κομίζει, παραμένει για πάντα αναλύωτη εντός σου σαν ένας μεγάλος αστερισμός. Ο Σφέτσας έγραψε μουσική για τους ανθρώπους που αγαπούσε, για τους δασκάλους του, για τους οποίους ένιωθε θαυμασμό και ευγνωμοσύνη, για μουσικούς και συνεργάτες του, τιμώντας τους ως συνοδοιπόρους του, για ποιητές, τους οποίους σεβόταν και έγιναν ενίοτε σημείο εστίασης στο μοσαϊκό της εμπνευσής του. Έγραψε μουσική για τη σύντροφο της ζωής του, τη Σοφία, και τα δύο παιδιά τους, τον Μάρκο και την Όλγα.

στο τέλος της πρώτης αφιερωματικής εκπομπής για τον Κυριάκο Σφέτσα ως συνθέτη της εβδομάδας, τον αφήνουμε στο Παρίσι του 1968 εν αναμονή των συναρπαστικών εξελίξεων και ακολουθώντας ως δικό του κάλεσμα τον τίτλο από το μετέπειτα έργο του «Ήχηση παρόντος μέλλοντος», όπως κάναμε μέχρι τώρα άλλωστε, συνδέοντας σκηνές από τη ζωή του με μεταγενέστερα έργα του, ακούμε τη μελωδία της Όλγας, έργο αφιερωμένο στην κόρη του. Το έγραψε το 2000 για την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων της Πάτρας και τους νέους μουσικούς της και το υπέγραψε ως «Μελωδίες και ρυθμοί που τριγυρνούν στα αυτιά μας, κόσμος της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής, ενορχιστρωτικά συμπλέγματα που περιοδεύουν ενίοτε απλά, άλλοτε με πληθωρική συνθετότητα, μέσα από ποικίλες στοιχείες των οργάνων της ορχήστρας, ήχη του σινεμά, μοναχικές στιγμές, καταστάσεις ευτυχίας και έρωτα, χορευτικές περιπτύξεις σαν και εκείνες που είχα με τη μικρή μου Όλγα, μια βόλτα στις όχθες του Σικουάνα, καθώς και το φως ενός λουλουδιού της νύχτας. Είναι κάμποσα από όσα μπορεί να συνέβησαν σε αυτή μου τη διαδρομή. Την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων της Πάτρας διευθύνει ο Θανάσης Ταπινάκης.

0: Ήταν η πρώτη αφιερωματική εκπομπή στον Κυριάκο Σφέτσα ως συνθέτη της εβδομάδας. Έρευνα και διαχείριση αρχείου της ελληνικής ραδιοφωνίας και προσωπικού αρχείου του συνθέτη, παραγωγή, παρουσίαση, Αφροδίτη Κοσμά.
1: Ακούτε τρίτο.
0: Κυριάκος Φέτσας. Ήχηση παρόντος μέλλοντος, ημέρες τρίτου, 1982-1994. Συνεργάτες του συνθέτη καταγράφουν ιστορίες από τη συνοδοιπορία τους στο τρίτο με διευθυντή τον Κυριάκο Σφέτσα. 5η 15 Οκτωβρίου 10 με 12 ώρα βραδινή, στην πρώτη εκπομπή, ακούμε τους Γιάννη Σιγλέτο, Νέλη Σεμιτέκολο, Βαγγέλη Κατσούλη, Ανδρέα Ρικάκη, Σάκη Παπαδημητρίου, Κορνίλιο Διαμαντόπουλο, Νίκο Κυπουργό, Νίκη Τσιρόνη. Παραγωγή παρουσίαση, Αφροδίτη Κοσμά.

Κλασικά τρίτο. Αλχημίες. Επιλογή, επιμέλεια παρουσίαση, Στέλιος Μούστος. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το πρώτο από τα δύο μέρη του αφιερώματος στην πολύ αγαπημένη Αλατούρκα σονάτα του Wolfgang Amadeus Mozart, την 10η δηλαδή σονάτα για πιάνο σε λαμίζωνα Κέχελ 331. Μια σονάτα θαυμάσια που γράφτηκε από τον 23χρονο Μότσαρτ εν έτη 1778 ως φιλοφρόνηση προς τους οικοδεσπότες του στο Παρίσι. Στις δύο τώρα αυτές εκπομπές θα την απολαύσουμε βέβαια μαζί όπως ακριβώς την έγραψε ο Μότσαρτ. Θα ακούσουμε μερικές μεταγραφές της για σολοκιθάρα και για κιθάρα και φλάουτο. Ένα κουαρτέτο για φλάουτο, βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο σε ειδική μεταγραφή του Hofmeister, αλλά και τις περίφημες παραλλαγές έργο 132 που συνέθεσε ο Max Reger πάνω στο πασίγνωστο θέμα του Mozart από το πρώτο μέρος της σονάτας. Ας ξεκινήσουμε όμως για σήμερα με μια μεταγραφή της σονάτας για φλάουτο και κιθάρα από τον Andreas Tregg. Μεταγραφή του 1803 που δεν ακολουθεί βέβαια νότα προς νότα την παρτιτούρα του Mozart, κυρίως λόγω του τεχνικά ατελούς για την εποχή φλάουτου. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν χρειάζεται να περιοριστούμε μόνο στη σύγκριση της μεταγραφής με το πρωτότυπο, αλλά να αφαιθούμε στη μαγεία του διαλόγου μεταξύ του φλάουτου και της κιθάρας, χωρίς προκαταλήψεις, ώστε να απολαύσουμε τα απρόσμενα ηχοχρώματα που παρουσιάζουν τη μουσική του Μότσαρτ με έναν νέο και θελκτικό τρόπο. Ερμηνεύουν οι Bernhard Böhm σε φλάουτο εποχής, αντίγραφο ενός πρωτότυπου από το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, και ο Γίργεν Γίψχερ σε κιθάρα του διάσημου Λονδρέζου κατασκευαστή Πανόρμο από τις αρχές του 19ου αιώνα.

Wolfgang Amadeus Mozart και σονάτα για πιάνο, αριθμός 11, σελαμίζωνα και έχελ 331, έργο του 1778, σε μεταγραφή βέβαια εδώ, του 1803, από τον Andreas Tregg. Ερμήνευσαν η Bernhard Böhm στο φλάουτο και Jürgen Ypsier στην κιθάρα, σε θαυμάσια όργανα εποχής. Ο δεύτερος μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι ακούστηκε σε μια κιθάρα των αρχών του 19ου αιώνα που κατασκεύασε ο Louis Panormo, ο κορυφαίος εκείνη την εποχή κατασκευαστής στην Αγγλία, με κιθάρες που εκτιμούσαν όλοι οι βιρτουόζοι του οργάνου. Ας περάσουμε όμως τώρα στο πιο ξένιαστο από τα συμφωνικά έργα του Max Reger 1873-1916, τις παραλλαγές και φούγκα πάνω σε ένα θέμα του Mozart, έργο του 1914, παραλλαγές βασισμένες στο θέμα από το πρώτο μέρος της Αλατούρκα σονάτας του Mozart. Το έργο 132 του Ρέγκερ, που πρωτοπαρουσιάστηκε στο Wiesbaden στις 8 Ιανουαρίου του 1915 υπό την διεύθυνση του συνθέτη. Έργο ενδεικτικό της απόλυτης καθαρότητας που επεδίωκε ο Ρέγκερ, μια απάντηση όπως ισχυρίστηκε στην τρέχουσα τότε μουσική αναρχία. Η δική του μουσική απέναντι στην αφύσικη, ιδιόμορφη και κεντρική μουσική των περισσότερων σύγχρονων του συνθετών. Οι παραλλαγές, οι οποίες αργότερα διασκευάστηκαν και για δύο πιάνα, επεξεργάζονται το θέμα με ένα μάλλον ρομαντικό ιδίωμα, με την πρώτη από τις παραλλαγές να είναι σχετικά αργή και την δεύτερη πιο διαγερτική. Στην τρίτη, ο ρυθμός αλλάζει και το θέμα μεταμορφώνεται περισσότερο, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην τέταρτη, με τις πλούσιες αρμονίες και την αστραφτερή κορύφωση. Ας ακούσουμε όμως το θέμα και αυτές τις τέσσερις πρώτες παραλλαγές και τα ξαναλέμε αμέσως μετά. Ο Colin Davis διευθύνει αριστούργηματικά τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας σε ηχογράφηση στο Μόναχο τον Μάιο του 1989.

Αυτό ήταν το θέμα και οι τέσσερις πρώτες παραλλαγές από το έργο 132 του Max Reger, παραλλαγές πάνω στο θέμα από το πρώτο μέρος της Αλλα Τούρκα Σονάτας για σολοπιάνο Κέχελ 331 του Μότσαρτ. Ο Ρέγκερ που ποτέ δεν απόλαυσε τον θαυμασμό των συναδέλφων του ή τον ενθουσιασμό του κοινού πέραν των γεωγραφικών ορίων της πατρίδας του της Γερμανίας, αν και κατά τη διάρκεια των ριζοσπαστικών πειραματισμών του Στραβίνσκι με την ιεροτελεστία της Άνοιξης και του Σένμπερκ με τον δωδεκαυτογγισμό, ο Ρέγκερ ήταν ίσως ο πιο σημαντικός σύνδεσμος στη μεγάλη αλυσίδα που ξεκινάει από τον 18ο αιώνα και τελειώνει στις δυναμικές νεοπαραδοσιακές τάσεις του 20ου αιώνα, το νεομπαρόκ και τον νεοκλασικισμό. Ας απολαύσουμε όμως τώρα για τις υπόλοιπες τέσσερις παραλλαγές από την ίδια αριστουργηματική ηχογράφηση του Μαΐου του 1989 με τον Colin Davis να διευθύνει με συγκλονιστικό τρόπο την υπέροχη για άλλη μια φορά συμφωνική ορχήστρα της Βαβαρικής Ραδιοφωνίας.

Εν έτη 1989, ο Colin Davis και η Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας μας έδωσαν την καλύτερη ίσως ερμηνεία της σχετικής δισκογραφίας στο έργο 132 του Max Reger, τις παραλλαγές σε ένα θέμα του Mozart. Ένα από τα πιο σημαντικά έργα του Reger, γραμμένο εν έτη 1914, από έναν δημοφιλή μόνο στη Γερμανία, συνθέτη που ποτέ δεν τα πήγαινε καλά με τους κριτικούς. Τους παρομοίαζε λεκτικά και μουσικά ως πιθήκους και πρόβατα και αξίζει πιστεύουμε να σας μεταφέρουμε εδώ αυτολεξί πώς απάντησε στα σχόλια του κορυφαίου τότε κριτικού του Μονάχου. «Κάθομαι στο μικρότερο δωμάτιο του σπιτιού μου. Έχω την κριτική σου μπροστά μου. Σε λίγο θα βρίσκεται πίσω μου». Μια απάντηση «Στο μικρότερο δωμάτιο του σπιτιού μου. Έχω την κριτική σου μπροστά μου. Σε λίγο θα βρίσκεται πίσω μου».

Ο Colin Davis οδήγησε με μαγικό τρόπο την Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας εν έτη 1989 στην τελική φούγκα Allegretto Grazioso από το έργο Παραλλαγές και Φούγκα πάνω σε ένα θέμα του Μότσαρτ, έργο 132 του Max Reger, 1873-1916. Παραλλαγές βέβαια πάνω στο θέμα από το πρώτο μέρος της Αλατούρκα, ενδέκατη σονάτας για πιάνο σε λαμίζωνα Κέχελ 331 του Μότσαρτ. Ας ολοκληρώσουμε όμως το πρώτο μέρος του διπλού αφιερώματός μας σε αυτήν την πασίγνωστη και λαοφιλή σονάτα με το ροντό Αλατούρκα Αλεγκρέτο, τρίτο και τελευταίο μέρος της σονάτας, εδώ από αποκαλυπτική, γεμάτη πιανιστικά εφέ, ηχογράφηση του 1982. Ο Ρίτσαρντ Μπάρνετ, ανάμεσα στα υπόλοιπα Virginal, Spinetta, κλαβίχορδα, τσέμπαλα, όργανα δωματίου και ιστορικά πιάνο, χειρίζεται με μαεστρία και ένα grand πιάνο που κατασκεύασε ο Βιενέζος Johann Fritz το 1814.

0: Αυτό ήταν το τουρκικό ροντό από την Αλατούρκα σονάτα σε λαμίζωνα και Κέχελ 331 του Μότσαρτ, με όλα εκείνα τα ειδικά εφέ του συγκεκριμένου ιστορικού βιενέζικου πιάνου του 1814 που χρησιμοποίησε εδώ με έμπνευση και δεξιοτεχνία ο Ρίτσαρντ Μπάρνετ εν έτη 1982, ολοκληρώνοντας έτσι αισίως το πρώτο μέρος του αφιερώματός μας στην δημοφιλέστατη τουρκική σονάτα του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Ήταν η εκπομπή Αλχημίες για το τρίτο πρόγραμμα. Από το Στέλιο Μούστο και τον Τάσο Μπακασχέτα που είχε την τεχνική επιμέλεια. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Κυριάκος Φέτσας. 1945-2026. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου, το τρίτο πρόγραμμα τιμά τη μνήμη και τη μουσική παρακαταθήκη του Κυριάκου Σφέτσα μέσα από ένα μεγάλο αφιέρωμα στη διαδρομή και το έργο του ως συνθέτη και διευθυντή του τρίτου. Πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα των εκπομπών στο rteco.gr. Κυριάκος Σφέτσας. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου στο τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στη Fiat παρουσιάζεται το Κάσι του Ανδρέα Φλουράκη από την ομάδα Athena Zeros. Ένα έργο που στρέφει το βλέμμα στη σύγχρονη πραγματικότητα και στις αντιφάσεις της, αναζητώντας όσα κρύβονται πίσω από τις συμπεριφορές, τις σχέσεις και τις επιλογές των ανθρώπων. Με τη χαρακτηριστική γραφή του Ανδρέα Φλουράκη, το προσωπικό συναντά το κοινωνικό και το οικείο αποκτά σταδιακά μια διαφορετική, συχνά ανησυχητική διάσταση. Μια θεατρική συνάντηση που μας καλεί να κοιτάξουμε λίγο πιο προσεκτικά τον κόσμο γύρω μας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο στεκόμαστε εμείς μέσα σε αυτόν. Στην Καλφαγιάν Γκάλερις, ο Δημήτρης Νεβεσκιώτης παρουσιάζει την πρώτη ατομική του έκθεση με τίτλο «We were never really here». Ζωγράφος, γλύπτης και κεραμίστας χρησιμοποιεί την κεραμική σαν ένα ιδιότυπο καμβά, δημιουργώντας αγκία με αιχμηρές μορφές και μία εικονογραφία που κινείται ανάμεσα στο αρχαίγωνο και το απολύτως σύγχρονο. Παράξενα πλάσματα, ανθρώπινες μορφές, σαρκασμός και υπαινιγμοί για τη σημερινή κοινωνία συνθέτουν ένα σύμπαν ομό, παιγνιώδες και ταυτόχρονα σκοτεινό. Σαν ένα παραμορφωτικό κάτωπτρο της ανθρώπινης ιστορίας που μας αφήνει με ένα ερώτημα: πόσο πολύ έχουμε τελικά αλλάξει μέσα στους αιώνες? Στο Half Note Jazz Club, ο σπουδαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας, συνθέτης και ενορχιστρωτής Τσίκο Πινέιρο ολοκληρώνει απόψε τις εμφανίσεις του στην Αθήνα, εγκαινιάζοντας παράλληλα την 46η σεζόν του ιστορικού Jazz Club. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και μαζί με το κουαρτέτο του, ένας από τους σημαντικούς εκπροσώπους της σύγχρονης βραζιλιάνικης μουσικής, φέρνει στη σκηνή τη δική του συνάντηση της jazz με τους ρυθμούς και τη μουσική παράδοση της πατρίδας του. Δεξιοτεχνία, αυτοσχεδιασμός και η χαρακτηριστική μελωδικότητα της βραζιλιάνικης κιθάρας σε μια βραδιά όπου διαφορετικοί μουσικοί κόσμοι συναντιόνται με τον πιο φυσικό τρόπο. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Κώστας Κυριακάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr. Ακούτε Τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή.
2: Ό,τι εκφράζει η μουσική που αγαπώ δεν είναι τόσο ακαθόριστο για να το βάλω σε λόγια, αλλά το αντίθετο, πολύ καθορισμένο. Γράφει ο 19χρονος Φελίξ Μέντελσον σε γράμμα στην αδερφή του Φανή, την οποία μοιράζεται όλες τις σκέψεις του για τη μουσική. Εδώ αναφερόμενος σε μικρές συνθέσεις για πιάνο που θα μοιάζουν με τραγούδια, αλλά δεν θα χρειάζονται τις λέξεις. Κι έτσι τα περισσότερα βιβλία ιστορίας της μουσικής ως τώρα θα γράφουν ότι οι μικρές συνθέσεις για πιάνο με τίτλο «Τραγούδια χωρίς λόγια» ήταν μια ιδέα του Φέλιξ Μέντελσον. Ωστόσο, ίσως το ίδιο κοντά στην πραγματικότητα είναι και μια άλλη εκδοχή. Πως ο Φέλιξ και η αδερφή του Φανή δημιούργησαν μαζί αυτή την ιδέα. Η ιστορία τους είναι λίγο πολύ γνωστή. Οι κατά 4 χρόνια μεγαλύτεροι Φανή και ο Φέλιξ διδάσκονται και μελετούν μαζί μουσική. Όμως το 1820, όταν η Φανή είναι 15 ετών, ο πατέρας της, προφανώς επειδή κάποιος του επισημαίνει πως η κόρη του ασχολείται περισσότερο από όσο πρέπει με τη μουσική της, της γράφει. Η μουσική θα γίνει πιθανότατα επάγγελμα για τον Φέλιξ, αλλά για σένα είναι ένα στολίδι. Και έτσι όλα γίνονται όπως πρέπει στην εποχή τους και στην κοινωνική τους τάξη. Το αγόρι γίνεται συνθέτης και το κορίτσι παντρεύεται. Η Φανή παρόλα αυτά συνθέτει μουσική, βέβαια στον χρόνο που περισσεύει των υποχρεώσεων της κόρης, της αδερφής και αργότερα της συζύγου. Ας επιστρέψουμε όμως στις μικρές συνθέσεις για πιάνο, τραγούδια χωρίς λόγια. Οι πηγές δείχνουν πως το 1828 για τα γενέθλια της Φανή, το δώρο του Φέλιξ είναι ένα κομμάτι για πιάνο που σημειώνει απευθείας το μουσικό τετράδιό της. Και εκείνη δίπλα γράφει. Είναι σαν να τραγουδά κανείς με τα δάχτυλα. Ένα τραγούδι χωρίς λόγια. Ωστόσο, μόνο οι άνδρες έχουν το δικαίωμα να εκδίδουν μουσική και να υπογράφουν με το όνομά τους. Έτσι, το 1832, ο Φέλιξ που μπορεί, εκδίδει την πρώτη συλλογή με τραγούδια χωρίς λόγια και οι συνθέσεις γίνονται ανάρπαστες. Θα ακολουθήσουν ακόμα 7 συλλογές με συνολικά 48 τραγούδια χωρίς λόγια. Και στις πρώτες επισκοπήσεις της ιστορίας της μουσικής, ο Φέλιξ Μέντελσον είναι ο δημιουργός της ιδέας. Σε νέες όμως μελέτες των αρχείων και αναγνώσεις των γραπτών πηγών, με νέα ματιά, οι ημερομηνίες πάνω στο χαρτί μιλούν διαφορετικά και λένε πως και η Φανή ήδη από το 1828 συνθέτει τραγούδια χωρίς λόγια, μουσική που σίγουρα παίζεται στο σπίτι τους και αργότερα ως παντρεμένη γυναίκα στο δικό της, στις συναυλίες που διοργανώνει κάθε Κυριακή. 4 τραγούδια χωρίς λόγια που εκδίδονται το 1850, λίγο μετά το θάνατό της, με αριθμό έργου 8, γίνονται μεγάλη εμπορική επιτυχία της εποχής. Και φαίνεται πως είναι συνθέσεις της Φανή από εκείνη την πρώτη περίοδο που συζητά με τον αδερφό της για το τραγούδι που το τραγουδούν μόνο τα δάχτυλα.

Με την Marie Sophie Hauser στο πιάνο, ακούσαμε την τέταρτη σύνθεση με τίτλο «Wanderlied», το τραγούδι του περιπλανόμενου ή τραγούδι περιπλάνησης, «Presto», από τη συλλογή «Τέσσερα Lieder für das Pianoforte», «Τέσσερα τραγούδια για το πιανοφόρτε», όπως 8, της Φανή Χένσελ, το γένος Μέντελσον. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη, σήμερα νομίζω πολύ έντονη και διαχρονικά έντονη θα μπορούσε να πει κανείς. Βέβαια έχουμε ένα θέμα, αλλά ένα θέμα νομίζω πολύ πλούσιο. Τον ήχο επιμελείται η Μαρίλια Γεροντίδη. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Σε ό,τι αφορά στην μουσική που θα ακούσουμε σήμερα, θα ακούσουμε μουσική από το θέατρο του Νέου Κόσμου, από διάφορες παραστάσεις του.

0: Να πούμε ότι σήμερα είναι η ημέρα, είναι η επέτειος της απελευθέρωσης Αθήνας από τους Ναζί. Να πούμε ότι για τα πολιτιστικά ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι ότι πήρε το Νόμπελ Λογοτεχνίας την περασμένη εβδομάδα Ιαν Κάρσον. Δεν είχαμε εκπομπή ενδιάμεσα. Και να εξηγήσω γιατί θα μιλήσουμε για θέατρο του Νέου Κόσμου. Θα μιλήσουμε για το θέατρο του Νέου Κόσμου, καθώς φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια πορείας. Και μου φαίνεται σαν χθες, όταν πηγαίναμε για τον κοινό λόγο, για τη Βρωμιά, για το Πέρλι Μπλίν και Μπελίσσα, για τις πρώτες παραστάσεις που είχε ανεβάσει εκεί ο Βαγγέλης Θοδωρόπουλος, ο ιδρυτής του και καλλιτεχνικός του διευθυντής, ο οποίος είναι και σήμερα στο στούντιο μαζί. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και χαίρομαι που σε βλέπω, που μεγαλώνουμε.
0: Ε, βεβαίως. Και μεγαλώνουμε.
1: Που
0: και...
1: είμαστε καλά.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς.
0: Πρέπει να σας πω ότι το Βαγγέλη τον γνωρίζω από το 1981 και δεν τα κρύβω τα χρόνια, ούτε εγώ ούτε εκείνος, από τότε που έπαιζε Βόιτσεκ.
1: Ως ηθοποιός.
0: Ως ηθοποιός, ναι. Στο θέατρο της Άνοιξης. Αργότερα τον σκηνοθέτησες κιόλα.
1: Βέβαια.
0: Και ήταν μια πολύ μεγάλη χαρά όταν έμαθα ότι έκανε το δικό του θέατρο κάπου εκεί στο Νέο Κόσμο, στην παλιά αποθήκη του Φίξ. Και μάλιστα ήταν ένα θέατρο το οποίο ήταν σε μια πολύ περίεργη κατάσταση. Ένας βιομηχανικός χώρος. Ένας βιομηχανικός χώρος ο οποίος δεν ήταν, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο.
1: Στην ουσία ήταν μια αποθήκη του Φίξ. Ναι. Απέναντι είναι το Φίξ κιόλας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το παλιό Φίξ που τώρα είναι το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Mm-hmm. Ήταν μια αποθήκη η οποία είναι μες στην καρδιά μου.
0: Βέβαια.
1: Και ο τρόπος που το βρήκα, όταν έτσι είχε κλείσει ο κύκλος μου σαν ηθοποιός, έψαχνα να βρω και έκανα τις πρώτες μου σκηνοθεσίες, αλλά όχι στο θέατρο του Νέου Κόσμου. Ήθελα να πια να κάνω ένα χώρο, να βρω ένα χώρο. Ήταν και η εποχή κατάλληλη, η εποχή δηλαδή που για παράδειγμα ήταν εποχή ο Λαλιώτης, αν θυμάμαι καλά, ήταν υπουργός νεότητας και διάφορα τέτοια και περιβάλλοντος.
0: Τώρα τι γινόταν το 96,
1: ναι.
0: Πολύ.
1: Και δίνανε και χρήματα για να ανακαινίζονται, φτιάχνονται παλιοί χώροι βιομηχανικοί, βιοτεχνικοί και να γίνονται πολιτιστικοί χώροι. Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα μπήκα κι εγώ, που αυτό ήταν ένα πολύ σοβαρό βοήθημα οικονομικό, γιατί αγοράσαμε το χώρο, έπρεπε να το μετατρέψουμε σε θέατρο και όλα αυτά είναι πάρα πολλά λεφτά. Δεν θα σταθώ καθόλου σε αυτά, αλλά μας ήρθε έτσι πολύ ωραία και πέρασε στα χέρια μας.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ πάντως και πριν το κάνεις θέατρο, δηλαδή θυμάμαι τη Βρωμιά που είχες μία σόμπα απ' έξω στο φουαγέ και ακόμη δεν είχε γίνει το θέατρο. Ήταν σχεδόν χώμα, τσιμέντο κάτω. Δεν είχε...
1: Μα η παράσταση που είπες πρώτη-πρώτη, τον κοινό λόγο,
0: γίνει...
1: παίχτηκε στην αυλή, αυλή αυτής της αποθήκης.
0: Ναι.
1: Επειδή είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν αρκετοί θεατές που έχουν δει τις παραστάσεις μας, ακροατές του τρίτου προγράμματος, είναι... για μένα αλλά και για αυτούς τους ανθρώπους που αγαπήσανε την παράσταση, κάτι που εμένα είναι ότι σημαντικότερο έχω κάνει στη ζωή μου. Το να φτιάξω αυτό το θέατρο, το να γίνει έτσι όπως έγινε, το να εξελιχθεί, το να περάσει τα τελευταία χρόνια στα χέρια του γιού μου.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είπα και εγώ πρέπει να κάνω στην άκρη να συνεχίσει ο Μίλτος.
0: Κάνει και την καλλιτεχνική διεύθυνση.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Όλα τα κάνει πλέον.
1: Ναι, εγώ μόνο σκηνοθετώ.
0: Εσύ μόνο σκηνοθετείς και
1: το απολαμβάνω.
0: Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια, αλλά να ξεκινήσουμε από το πώς άρχισαν όλα.

0: Σου φέρα σκουλαρίκι να φυτέψεις. Το μονό καλύτερο. Θέλει κοπάνισμα το κουπάκι. Ώσπου να πιάσει καλέ και το δικό μου, με πέδεψε. Γυρεύω μια νης γειτόνισσας, καλή κυρία Καλλιόπη, δεν μου δίνεις ένα ξεμισκέλι. Μου δώσε, ξεράθηκε. Δεν το δώσε με την καρδιά της, γυρεύω της μαμής τίποτα. Ώσπου ήκλεψα ένα κλωναράκι και μου πιάσε. Τώρα, εγώ... Δεν κάνει να στο φυτέψω, δεν χρόνισε ο Πέτρος, ούτε ποτίζω καλά-καλά, δεν κάνει επειδή κλαίω. Χτες, ήπιασα να πλέξω κάτι καλοκαιρινά πράγματα με το βελονάκι, μου δώσανε την κλωστή, μου πέσε το βελονάκι πάνω από το κρεβάτι, παίρνω τη μαγκούρα του για να το πιάσω. Από το κλάμα δεν ήβλεπα που τη βαστούσα. Ό,τι πιάσω, τα εργαλεία του, την κουβέρτα του. Κλαίω. Και οι όρνηθες δεν μου κάνουν αυγό. Αρρώστησε και ο πετεινός. Δύχει. Ένας όμορφος. Άμα εκείνος πέθανε, ήκανε τρεις μέρες να κράξει. Χάνεις τον άνθρωπό σου και πάλι συλλογέσαι και τον πετεινό. Ψεύτης κόσμος.
1: Αυτό ήταν το πρώτο απόσπασμα από τον κοινό λόγο που ακούσαμε από την παράσταση την ιστορική 30 χρόνια πριν στην αυλή του Θεάτρου του Νεοκόσμου, μια παράσταση η οποία παίχθηκε, ξαναπαίχθηκε, μια παράσταση η οποία δεν ήθελε να κατέβει, αλλά φέτος ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος αποφάσισε να την δώσει στην Violet Louis, την Λουίζα Κοστούλα, για να κάνει
2: τις δικές της παρεμβάσεις.
1: Τι έκανε, το είδες αυτό, έγινε αυτό.
2: Βέβαια, έγινε.
1: Για πες μας.
2: Τέλειωσε χτες.
1: Ναι.
2: Είναι μια πολυτάλαντη κοπέλα.
1: Αυτό πρέπει να το πούμε, είναι πολυτάλαντη, έχει κάνει εκπληκτικά πράγματα γενικώς.
2: Ζωγραφίζει, τραγουδάει, χορεύει, παίζει πιάνο, λέω αυτά που βλέπουμε πάνω στην παράσταση. Και όλα αυτά τα χρησιμοποιεί και με σκίτσα και με φωτογραφίες, βάζει και τη θεία της να λέει μια ανάμνηση από τη μικρασιατική καταστροφή, μια αφήγηση δικιά της. Όλο αυτό ήρθε και έδεσε πάρα πολύ ωραία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που την είδα την παράσταση.
1: Και το έργο της Παπαδημητρίου
2: είναι βιντεοσκοπημένο, ξανά επεξεργασμένο. Επεξεργασμένο, πολύ ωραίο γύρισμα. Ο Βασίλης ο Καψούρος ήταν ο Πέρδερ που το έκανε και δυστυχώς έχει πεθάνει. Για την ακρίβεια έχει σκοτωθεί πριν από αρκετά χρόνια με τη μηχανή του. Φίλος αγαπημένος. Και έκανε, αυτό έκανε στην ουσία. Πάντρεψε το βίντεο όλης της παράστασης με δικές της παρεμβάσεις.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Και εσύ πώς αισθάνθηκες βλέποντάς το τώρα μερικά χρόνια μετά?
2: Έκλαιγα.
1: Έκλαιγες, λογικό.
2: Έκλαιγα, γιατί έβλεπα αυτές τις κοπέλες, όπως και εγώ και όπως και εσύ, που μεγαλώνουμε και μετά από τόσα χρόνια ξαναβλέπουμε την παράσταση σε βίντεο, στην καλύτερη δηλαδή εκδοχή της. Γιατί δεν θα ήθελα να την έκανα τώρα το έργο, να το ξανασκηνοθετήσω, γιατί, ή να το παρουσιάσουμε ως αναβίωση απλή. Είναι προτιμότερο κάτι τέτοιο, μια καινούργια ματιά κοντά, δίπλα σε αυτή την παράσταση.
1: Βέβαια, έγινε. Αυτό το πράγμα έγινε, τελείωσε.
2: Παίξαμε μέχρι τα βάθη της Τουρκίας, για να καταλάβεις πού πήγε αυτή η παράσταση. Και τέλειωσε μια παράσταση με 5 γυναίκες μόνο, 5 ηθοποιούς. Η τελευταία παράσταση ήταν στο Ηρώδιο. Γεμάτο μέχρι και τα βράχια.
1: Μα πώς να μην είναι γεμάτο με αυτή την παράσταση και με τις ηθοποιούς που είχες μέσα?
2: Σούλα Θανασιάδου, Ανθή Ανδρεοπούλου, Μαρία Κατσανδρή που τραγούδησε τώρα που ακούσαμε, Όλγα Δαμάνη και η νεότερη που έπαιζε και το ακορντεόν, η Τζίνη Παπαδοπούλου.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι σε αυτό το σημείο πρέπει να ακούσουμε κάτι ακόμη και μετά θα φύγουμε από τον κοινό λόγο.
2: Ωραία.
3: Με τη φωτό.

0: Αχιούλο τον κόσμο πιάνει.
1: Μας έλεγε και μια ιστορία ο πατέρας μας. Ένας περβολάρης έκανε μια χρονιά ένα πολύ μεγάλο καρπούζι. Και γύριζε και γύρευε έναν δίκαιον άνθρωπο να το φάνε μαζί, καθώς λένε τα παιδιά. Είμαστε φίλοι, τρώμε μαζί το σταφύλι. Πάει, πάει. Τι γυρεύεις? Έναν δίκαιον άνθρωπο γυρεύω να μην είναι ψεύτης.
2: Δεν πάλι κάτι.
3: Αυτό είναι. Η Κασανδρή είναι.
2: Ναι, αλλά δεν αυτό που λέμε εμείς.
3: Ναι, εμείς λέγαμε ένα άλλο.
2: Είναι προς το τέλος, είναι στον εμφύλιο.
3: Μα το, αυτό υπήρχε μέσα σε αυτά που μου στείλες, αλλά τα έχω μπερδέψει τώρα. Δεν πειράζει. Κρίμα. Αν, μπορεί να το βρούμε μετά στην πορεία. Μέχρι το τέλος, κάποια στιγμή μπορεί να το βάλουμε, γιατί είναι συγκλονιστικό αυτό.
2: Είναι συγκλονιστικό, ναι.
3: Λοιπόν, ξεκίνησαν όλα με τον κοινό λόγο. Και μετά η δεύτερη παράσταση ήταν η Βρωμιά, ή κάνω λάθος?
2: Η δεύτερη η Βρωμιά έγινε πάλι πριν φτιαχτεί το θέατρο.
3: Ναι, εκεί το θυμάμαι και είχα εντυπωσιαστεί. Λέω, κοίτα που κάνει θέατρο άνθρωπο.
2: Και έπαιζε, ήταν ένα έργο η Βρωμιά με ένα μετανάστη από τη, που έρχεται, θέλει να πάει στη Γερμανία. Ναι. Ως μετανάστης. Αλλά είναι πολιτιστικός κιόλας μετανάστης, γιατί τον ενδιαφέρει και θέλει να πάει στη Γερμανία και έχει νόημα αυτό το πράγμα. Και πήγε στη Γερμανία γιατί αγαπούσε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Και ήταν η εποχή κιόλας τότε, και γι' αυτό ένας λόγος που το βάλαμε, που υπήρχε πολύ μεγάλη άνοιγμα από τους φασίστες. Αν θυμάσαι που με σπασμένα μπουκάλια χτυπάγαν, χαρακώναν γυναίκες, όλα αυτά τα πράγματα. Και έτσι πολύ σκληρό. Και το μετανάστη τον έπαιζε νέος
3: ο
2: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Και από τότε είχε παίξει και πριν από το θέατρο του Νέου Κόσμου. Είχαμε δουλέψει στη Φιλονικία του Μαριβό. Είχα κάνει αυτές τις 5-6 παραστάσεις που έκανα πριν φτιάξουμε το θέατρο του Νέου Κόσμου.
3: Και μετά έπαιξε ξανά στο Στρίντμπεργκ που είχες κάνει.
2: Έπαιξε, ναι.
3: Έκανε και τον Καλλιγούλα, που ήταν η πρώτη δουλειά που έκανε ως πρωταγωνιστής, ναι. Ουσιαστικά δική του δουλειά. Την έκανε και αυτήν στην κεντρική σκηνή του Νέου Κόσμου.
2: Και θα συνεχίσουμε και να συνεργαζόμαστε.
3: Μα και φέτος θα σκηνοθετήσει, θα κάνει remake σε μία. Όχι remake, θα κάνει καινούργια σκηνοθεσία σε ένα έργο που σκηνοθετείς εσύ. Για πες ποιο.
2: Ακριβώς.
3: Τι? Τι είχες?
2: Μου έφυγε.
3: Τι σου έφυγε?
2: Είμαστε ανοιχτά τώρα.
3: Είμαστε στον αέρα, βέβαια.
2: Α, Παναγία μου.
3: Είμαστε εντελώς στον αέρα. Α,
2: ναι, είναι οι σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας.
3: Του,
2: ναι,
3: Λούκας
2: Μπέρφους, σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Το κάνει. Το είχα κάνει εγώ τότε, αλλά ο Μίλτος, για τους ακροατές το λέω, είναι ο γιος μου, που έχει φτιάξει και το όλο πράγμα. Έβαλε μέσα σε αυτό το πρόγραμμα το εορταστικό και κάποιες παραστάσεις από τη διαδρομή του θεάτρου μας, κάποιες παραστάσεις που όμως δεν τις σκηνοθετώ ξανά εγώ, αλλά κάποιος νεότερος σκηνοθέτης.
3: Αυτό θεωρώ ότι είναι καταπληκτική ιδέα. Αντί να κάνεις αναβίωση σκηνοθεσιών, αντί να κάνεις βίντεο, αντί να βαμπυρίσεις τις παραστάσεις σου, αντί, έχεις βάλει καινούργιες ματιές πάνω σε έργα που άφησαν εποχή.
2: Ναι, σκηνοθετικές ματιές.
3: Ο λογαγός του Ίνισμου.
2: Ναι.
3: Είναι μέσα, ας πούμε. Παραστάσεις ιστορικές για το θέατρο του Νέου Κόσμου.
2: Βέβαια.
3: Και είναι εντυπωσιακό. Έχεις νεότεροι σκηνοθέτες. Έχεις πάρει το Ζερίτη, ξέρω εγώ. Έχεις πάρει διάφορους μέσα.
2: Ναι.
3: Που δουλεύουν τις παραστάσεις που είχες κάνει εσύ, ναι, τότε. Και αυτό πρέπει να είναι.
2: Όχι πολλές, λίγες,
3: ναι,
2: αλλά
3: όσες.
2: Με έναν τέτοιο τρόπο.
3: Ναι. Θα κλάψεις πολύ φέτος, μου φαίνεται. Θα συγκινηθείς πολύ.
2: Ναι. Εντάξει. Λέω ότι στην καρδιά μου πρώτα απ' όλα είναι ο κοινός λόγος. Mm. Και επίσης και το μια αληθίβα. Πάω η αρχή του θεάτρου του Νέου Κόσμου και εύχομαι ότι στα χέρια του Μίλτου, που το έχει εδώ και 10 χρόνια και έχω δει ότι μπορεί να κάνει πάρα πολύ καλά αυτή τη δουλειά και γι' αυτό και το παρέδωσα. Mm-hmm. Είναι, ναι, ο Μίλτος συνεχίζει πάρα πολύ καλά και δυναμικά αυτό που κάνουμε.
3: Και πριν μιλήσουμε για το Μίλτο και το τι κάνει και πώς το κάνει,
2: βάλε
3: και πώς το έχει
2: σειρά,
3: αναπτύξει.
2: Γιατί παίρνω φόρα.
3: Δεν είναι ότι παίρνουμε φόρα, είναι πάρα πολλά που πρέπει να υποθούν και δεν ξέρω τι θα πρωτοπούμε. Αναφέρθηκε στο Μια Άλλη Θήβα.
2: Ναι.
3: Το Μια Άλλη Θήβα όμως σου έδωσε την ευκαιρία να γνωριστείς με τον Σέρχιο Μπλάνκο.
2: Ναι.
3: Και.
2: Που είναι ο συγγραφέας.
3: Που είναι ο συγγραφέας. Και φέτος έχουμε δύο Σέρχιο Μπλάνκο.
2: Έχουμε
3: το κέντρο του Νέου Κόσμου.
2: Ναι, ναι, να πω γι' αυτό.
3: Βεβαίως, να πεις γι' αυτό. Είναι η παράσταση που σκηνοθετείς και μια παράσταση που σκηνοθετεί ο Σέρχιο Μπλάνκο και παίζεται δεύτερη φορά. Πες και για τα δύο.
2: Τώρα δεν σκηνοθετεί. Μια σκηνοθεσία του που υπάρχει μέσα στο πρόγραμμα αυτό είναι ένας μονόλογος που το σκηνοθέτησε ο ίδιος για το εγκάτο χώρο.
3: Ναι.
2: Για το υπόγειο. Αυτό που κάναμε μαζί είναι ο κοινός λόγος, θα με φάει γι' αυτό. Είναι
3: το Μια Άλλη Θήβα και τώρα είναι το Τιέρα.
2: Και τώρα είναι το Τιέρα. Το Τιέρα είναι το τελευταίο του έργο που έχει γράψει. Επειδή συνεργαστήκαμε και περάσαμε και πάρα πολύ καλά και είχε αυτή την επιτυχία που έκανε και που ο ίδιος μόνος του λέει, ο Σέρχιο Μπλάνκο, ότι είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που έχει γίνει όπου και έχει παιχθεί σε όλο τον κόσμο.
3: Μήπως μας τέριαζε σαν του. Ψυχοσύνθεση το έργο περισσότερο στην Ελλάδα?
2: Τι να σου πω, εμένα μου ταιριάζει. Μπορώ να μιλήσω για μένα. Και έτσι μου έστειλε αυτό το Τιέρα που σημαίνει, που έχει να κάνει με το χώμα, με τη γη.
3: Mm-hmm. Και τι είναι, περί τίνος πρόκειται? Το Μια Άλλη Θήβα, να πούμε ότι ήταν ένας συγγραφέας ο οποίος μιλάει με έναν δολοφόνο.
2: Ναι, πατροκτόνο.
3: Πατροκτόνο, για να γράψει την ιστορία του.
2: Για να εξηγήσω κάτι. Ο Σέρχιο Μπλάνκο βάζει πάντα και δικά του πράγματα μέσα στα έργα του. Και στη Θήβα και τώρα σε αυτό. Και σε ό,τι άλλο κάνει. Αυτό λέγεται, το ονομάζει, και όχι και είναι, γιατί υπάρχει, δεν είναι κάτι καινούριο, αυτομυθοπλασία. Που σημαίνει υπάρχει το έργο-έργο, το θεατρικό, αλλά μέσα σε αυτό μπαίνουν και προσωπικά πράγματα του συγγραφέα. Και εμείς το κάνουμε, και εγώ το κάνω, αλλά δεν το κάνω σαν κέντρο της δουλειάς μου.
3: Ναι.
2: Αυτό που κάνει εδώ πέρα είναι... Να, εδώ να φέρω ένα τέτοιο παράδειγμα. Ένας συγγραφέας που είναι και σκηνοθέτης θέλει να μαζέψει υλικό για να γράψει ένα έργο. Κάνω μια παρένθεση, γιατί το έργο δεν το βλέπουμε όπως βλέπαμε στη Θήβα το έργο. Εντάξει, εδώ πέρα είναι το μαζεύει υλικό που από αυτό θα κάνει.
3: Ναι.
2: Αυτό θέλει να κάνει αυτή την παράσταση πρώτον για τη μάνα του η οποία έχει πεθάνει, η Λιλιάνα. Έχει πεθάνει εδώ και κάποια 3 χρόνια τόσο. Και θέλει να της κάνει αυτή την αφιέρωση. Το λέω αυτό, κάνω αυτή την εισαγωγή, γιατί πιάνει, και όχι μόνο αυτό, αλλά πιάνει, κεντρικό του θέμα είναι πώς τη διαχείριση του πένθους, που προφανώς ξεκινάει από το δικό του πένθος για τη μητέρα του, την οποία τη λάτρευε, ήταν μια ελληνίστρια από την Ουραγουάη, Μοντεβιδέο, από εκεί πέρα, η οποία ήταν καθηγήτρια, και ο χώρος που κάνουμε την παράσταση είναι το γυμναστήριο του λυκείου που ήταν καθηγήτρια η μητέρα.
3: Ναι.
2: Αυτή. Και κάλεσε ο Σέρχιο, κάλεσε 3 ηθοποιούς, που θα παίξουν, γιατί πάντα είναι παίζουμε, δεν είναι το πρόσωπο, που θα παίξουν, που είναι, στο πούμε έτσι, για να γίνει καλύτερη συνεννόηση, που είναι παλιοί μαθητές της δασκάλας, να μιλήσουν για αυτήν. Αλλά μιλώντας για τη μητέρα, ξεδιπλώνονται και δικές τους ιστορίες και δικά τους πένθη, όπως όλοι μας έχουμε πένθη, όπως εγώ, ας πούμε. Δύο φίλοι μου που τους έτσι τους λατρεύω πάρα πολύ. Ο Γιάννης Χάρης, που πέθανε πριν από λίγα χρόνια. Και αυτό το πράγμα, εγώ το νιώθω και πολύ και στον εαυτό μου.
3: Το κουβαλάς.
2: Το
3: είναι κουβαλάω, κάτι που το κουβαλάς.
2: Αλλά δεν το κουβαλάς. Το σημασία έχει να μην πώς το κουβαλάς. Το κουβαλάς σαν βάρος, σαν ένα πράγμα που σε βουλιάζει, που σου σε διαλύει, ή ένα πράγμα που έχει να κάνει με τι κρατάς, πώς το διατηρείς μέσα στη μνήμη σου, η αγάπη που έχεις, που δείχνεις για αυτό το άτομο. Και παρομοίως και για τους άλλους τρεις μαθητές που είχε τότε παλιά η καθηγήτρια, η Λιλιάνα. Αναμνήσεις από κείμενα, από φωτογραφίες, από βίντεο, ωραίες στιγμές, εκδρομές. Ερχόταν πολύ συχνά στην Ελλάδα η Λιλιάνα. Τη λάτρευε.
3: Ο ίδιος ο Σέρχιο Μπλάνκο είναι Γαλλο-Ουρουγουανός. Στην Ουρουγουά έχει μεγαλώσει ή στη Γαλλία.
2: Αυτό που είπα πριν. Στην Ουρουγουάη μέχρι τα 20 του χρόνια. Μετά πήρε μια υποτροφία.
3: Α, και πήγε Γαλλία.
2: Πέρα, και πήγε στη Γαλλία. Και από τότε μένει Γαλλία. Γράφει στα ισπανικά, όχι στα γαλλικά ενώ τα ξέρει τέλεια. Τα γράφει στα ισπανικά τα έργα του.
3: Και καλά κάνει. Αυτή είναι η μητρική του γλώσσα. Αυτήν θα γράψει. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλοι που θα τα μεταφράσουν. Και αυτός μπορεί να επιμεληθεί τη μετάφραση, να παρακολουθήσει τι γίνεται ή και να παρέμβει ακόμη αν κάτι είναι λάθος.
2: Είναι ένα πολύ έτσι τρυφερό και με χιούμορ έργο. Δεν είναι δηλαδή μέσα σε μία, καθόλου σε μία μαυρίλα.
3: Μα θα το έβαζα, δεν θα το έκανες.
2: Δεν θα το, και εγώ δεν θα το έκανα. ναι, γιατί ακόμα και στις δύσκολες στιγμές που μπορεί να έχουμε ζήσει ο καθένας μας, αλλά και σε οτιδήποτε, ακόμα και ένα δραματικό έργο, αν δεν έχει χαραμάδες για χαμόγελο, για γέλιο, χιούμορ, λεπτό, νομίζω δεν έχει νόημα.
3: Πότε ξεκινάει η παραστάση αυτό?
2: 29 του μηνός.
3: Και 16 του μηνός ξεκινάνε οι παραστάσεις στα Άνθη του Κακού, πάλι του Σέρχιο
2: Μπλάνκο. Αυτό είναι που παίχτηκε όμως και πρόπερση.
3: Ναι, απρόπερση, ναι.
2: Πρόπερση στο κάτω χώρο του θέατρου του Νέου Κόσμου.
3: Λοιπόν, εδώ είναι η Δέσποινα Σεραφίδου που παίζει.
2: Ναι.
3: Και άρα έχουμε δύο Σέρχιο Μπλάνκο που ξεκινάνε την πορεία τους για φέτος,
2: ναι,
3: μέσα στον Οκτώβριο.
2: Ναι.
3: Και θα ακούσουμε κάτι άσχετο τώρα. Πάμε.
2: Για να δούμε.

0: Εδώ, όποιος ξέρει και το θέατρο του Νέου Κόσμου, πιθανότατα αναγνώρισε τον Σταύρο Γασπαράτο. Τον Γασπαράτο, τον οποίο τον ξέρουμε από την.
1: Από πολλές παραστάσεις.
0: Από πολλές παραστάσεις. Καλά, εγώ τον ξέρω από τότε που είχε τους γύρω-γύρω, που είχε κάνει και μια συνεργασία με τον Blaine Reininger για ένα άλμπουμ, όταν έκανε trip hop.
1: Ναι.
0: Τώρα κάνει ό,τι θέλει. Κάνει καταπληκτικά πράγματα. Έχει
1: γίνει και πατέρας. Έχει γίνει και πατέρας.
0: Και συνεργάζεται σε τακτικά μαζί.
1: Ναι. Είναι από τους πιο αγαπημένους μου.
0: Τώρα είναι και στο Τιέρα.
1: Βέβαια.
0: Στην άλλη Θήβα ήτανε.
1: Βέβαια, και στο Τιέρα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι άλλα έχετε φέτος?
1: Τι άλλα έχουμε φέτος? Επίσης, κάτι που θα κάνουμε μέσα στο πλαίσιο των 30 χρόνων είναι. Εμείς κάναμε, να το πιάσω από την αρχή, εμείς πιάναμε, είχαμε φτιάξει μια κινητή ομάδα θέατρο για παιδιά που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία και ιδρύματα, και πηγαίναμε και παίζαμε σε νοσοκομεία και ιδρύματα, αλλά ακόμα και, και για πιο μεγάλα παιδιά και για έφηβους σε ιδρύματα, και δίναμε παραστάσεις ειδικά για αυτά τα παιδιά. Ήταν το ρεπερτόριο τέτοιο, δηλαδή πάντα ήταν με τρία πρόσωπα, έτσι ώστε τα έργα που ανεβάζαμε δηλαδή μέσα σε αυτούς χώρους, γιατί δεν παίζαμε και σε θέατρα, σε αυτά, παίζαμε μέσα στα νοσοκομεία, παίζαμε σε ένα σαλόνι, σε τέτοιο χώρο. Και πηγαίναμε σε αυτά και κάναμε παραστάσεις. Αυτό είναι από τα πιο αγαπημένα πράγματα που έχω κάνει στο θέατρο και στη ζωή μου. Το να πηγαίνουμε να παίζουμε στα νοσοκομεία και για ανθρώπους και για παιδιά κυρίως που βασανίζονται από μια ασθένεια. Mm-hmm. Και πολλές φορές να πρέπει να μπαίνουμε, μας ζητάγανε οι γιατροί και οι νοσοκόμοι, μας ζητάνε να μπαίνουμε και σε επεμβάσεις σοβαρές που γινόντουσαν, αλλά που το παιδί ήταν ξύπνιο, δεν ήταν σε νάρκωση, γιατί τους έκανε καλό. Αυτό δυστυχώς σταμάτησε αφού συμπλήρωσε 18 χρόνια, γιατί εμείς έπρεπε να πληρώνουμε και το κάναμε τους συνεργάτες και τους ηθοποιούς. Δεν ήταν δηλαδή μια φιλανθρωπική στάση όπου έψαχνα για εθελοντές καθόλου. Αλλά πια έγινε οικονομική κρίση και δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε.
0: Δεν είναι και τόσο εύκολο. Ναι. Γιατί...
1: Αλλά μου αρέσει που ο Μίλτος το ξαναβάζει να ξαναλειτουργήσει αυτή η δράση.
0: Θα ξαναλειτουργήσει αυτό τώρα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και τώρα, είναι οι παραστάσεις αυτές που έχεις εσύ, οι παλιές που,
1: ναι,
0: μάλλον τα έργα που έχουν ανέβει, που ξανανεβαίνουν σε καινούργιες σκηνοθεσίες, αλλά έχετε και καινούργια έργα φέτος.
1: Έχουμε και καινούργια έργα, έχουμε και χώρους για να μπορούν να παίζονται αυτά τα έργα, που είναι το θέατρο Κνωσός, που το έχει πάρει
0: ο κόσμο και το έχει ανακαινήσει, το έχει κάνει κούκλα.
1: Είναι το θέατρο Χώρα, και άλλη, να θυμηθώ.
0: Είναι το υπόγειο του.
1: Είναι στο Θέατρο Τέχνης, που είναι ένας μονόλογος που κάνει ο Σταμάτης Φασουλής κυριολεκτικά για την διαδρομή του και τη ζωή του στο θέατρο.
0: Έχεις συνεργαστεί με τον Φασουλή?
1: Όχι, πρώτη φορά. Είναι ένας μονόλογος που γίνεται έτσι αυτό. Ναι.
0: Και στο Θέατρο Πόρτα είναι.
1: Και στο Θέατρο Πόρτα, μια παράσταση. Ναι, υπάρχουν πολλές παραστάσεις. 15 παραστάσεις.
0: Θέλετε
1: να σας αναφέρω? Μπορώ. Αλλά νομίζω θα είναι. Το να το
0: ακούσεις
1: είναι
0: λίγο
1: κουραστικό.
0: Ναι. Να πούμε ότι πιο άμεσα, να πούμε αυτές που ξεκινάνε, ας πούμε, τώρα. Όχι, δεν είναι. Αυτές που ξεκινάνε τώρα, τις είπαμε τις δύο.
1: Ναι, είπαμε και τις σεξουαλικές νευρώσεις. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε μετά με το Τιέρα.
0: Ναι,
1: είναι τα Ορφανά, που το κάνει ο Θανάσης Ζερίτης, που είναι από αυτό στο πλαίσιο που είπαμε πριν, ότι ένας σκηνοθέτης κάνει μια
0: παράσταση. Την έχεις ξανακάνει.
1: Την έχω ξανακάνει, ναι.
0: Πώς και δεν έδωσες και τις τολμηρές Polaroid? Το σκέφτηκες?
1: Εγώ το σκέφτηκα, αλλά εντάξει, δεν μπορούσαν να γίνουν πολλές.
0: Ναι, όντως, ναι, δεν μπορούσαν να γίνουν.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν και άλλες που τις αγαπάω, αλλά δεν ήθελα να γίνει, όπως είπαμε και στην αρχή, ένα αφιέρωμα.
0: Όντως δεν είναι.
1: Στον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο.
0: Ναι,
1: γιατί έχουν περάσει πολλοί άνθρωποι, εκατοντάδες άνθρωποι.
0: Και εγώ έχω περάσει εκατοντάδες. Από εκεί. Και ο σκηνοθέτης και ο ηθοποιός έχω περάσει από εκεί.
1: Το θυμάμαι. Είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός των ανθρώπων που έχουμε δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια.
0: Τρεις σκηνές μόνο στο θέατρο του Νέου Κόσμου.
1: Ναι.
0: Συν όλες τις άλλες τώρα, χαμός γίνεται. Πάμε να ακούσουμε κάτι και συνεχίζουμε.

Λοιπόν, νομίζω ότι σε αυτό το σημείο πρέπει να ακούσουμε το κομμάτι από τον κοινό λόγο που χρωστάμε, που το ψάχνουμε να το βρούμε, που το σκεφτόμασταν από την αρχή. Ξαναγυρίζουμε λίγο στην αρχή, δεν πειράζει, δεν θα πούμε για τον κοινό λόγο άλλα, αλλά πρέπει να το ακούσουμε. Πάμε.

Όχι, δεν χορεύω εγώ. Ο γιος μου χορεύει. Και τα καραβοσανίδα. Και τα καραβοσανίδα.

0: πέρασε, παίξε και γέλασε. Να στο βουνό χορτάρι και στη μέση σου ζωνάρι.
1: Σαν μνημόσυνο στο γιο της. Αυτό είναι εκπληκτικό σημείο αυτό στο κοινό λόγο. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Πήγαμε στο παρελθόν, πάλι δεν πειράζει, θα σας το ρωτήσω. Θυμάμαι από τις παραστάσεις σου, με, πώς θα το πω, πάρα πολύ έντονα, μία που μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Ήταν το Περλιμπλίν και Μπελίσσα. Το ιδύλιο του Περλιμπλίν και Μπελίσσα στον κήπο του. Του Φεδερίκο Γκαρσία Λόρκα.
2: Από τις πρώτες παραστάσεις μας.
1: Ναι, ναι. Στη μετάφραση του Γκάτσου. Που το έχεις δει με έναν εκπληκτικό τρόπο. Δεν έχω δει από τότε να ξαναασχολείσαι με το λεγόμενο ποιητικό θέατρο. Με σουρεαλιστικά πράγματα έχεις ασχοληθεί.
2: Με ένα ποιητικό ρεαλισμό πολλές φορές.
1: Ναι, αλλά αυτό το πράγμα, αυτή η τρελή ποιήση του Λόρκα και αυτού του είδους το θέατρο, το οποίο σου πήγε τόσο πολύ εκεί, πώς και δεν το ξανά κάνεις. Θα μου πεις, έχεις κάνει τραγωδία. Εντάξει. Είναι αρκετή η τραγωδία.
2: Όχι.
1: Ναι. Γι' αυτό. Δηλαδή, ναι. Θέλει και κάτι άλλο. Έχεις κάτι τέτοιο στο μυαλό σου?
2: Με πειρασμό. Δεν έχω. Αλήθεια στο λέω. Ναι. Δεν το λέω έτσι.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω. Αν προχωρούσες και προς αυτή την κατεύθυνση, δεν ξέρω που θα το πήγαινες το πράγμα. Εκεί είχες κάνει μια εξαιρετική δουλειά, πραγματικά. Τέλος πάντων, πάμε τώρα εδώ. Τώρα θα κάνεις το Τιέρα, είπαμε,
2: ναι,
1: φέτος.
2: Ναι.
1: Μπήκες στον πειρασμό να κάνεις και άλλη παράσταση?
2: Όχι.
1: Είχες κουραστεί από την επιθεώρηση την καλοκαιρινή?
2: Ναι, πολύ. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο είδος η επιθεώρηση και έπρεπε πρώτον να είναι μεγάλη προσοχή στο τι λέγονται στα νούμερα. Νούμερα λέμε, το λέω για τους, ναι, για τους ακρατές που δεν ξέρουν, τα σκέτς που παίζουν οι, ναι, ηθοποιοί της επιθεώρησης. Να μην έχει πράγματα που μπορεί να είναι φτηνά, να είναι αυτό που στην ουσία της είναι η επιθεώρηση, πολιτική σάτυρα, χωρίς όμως να, με φτηνούς τρόπους, έτσι, με κράξιμο, με τέτοια πράγματα, ας πούμε. Και αυτό με κούρασε πάρα πολύ. Έπαθα υπερκόπωση. Ναι. Δεν έχω πάθει τόσα χρόνια και έπαθα, κυριολεκτικά το λέω, κουράστηκα τόσο πολύ που για τους επόμενους 3 μήνες πόναγε η πλάτη μου.
1: Χρειάστηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να αλλάξουν νούμερα?
2: Βέβαια.
1: Και ίσως από πάνω σε αυτό.
2: Όχι ακριβώς να αλλάξουν.
1: Να προσθεθούν πράγματα.
2: Ήταν τόσο καλή ηθοποιοί, τόσο ωραία ομάδα, που κάποιοι από αυτούς είχαν και μεγάλη ικανότητα στο αυθόρμητο, ένα, και δεύτερον από κάτι που ακούμε ή διαβάζουμε μια είδηση, να πέφτει μια ατάκα,
1: ναι,
2: που να τη σατιρίζεις και να πέφτει πάρα πολύ γέλιο. Αλλά ήταν ο Μακαλιάς, ο ηθοποιός, ναι, ο Μακαλιάς ήταν ο
1: Δημήτρης,
2: ναι, ο Δημήτρης, ο καλύτερος στο να χώνει ατάκες μέσα.
1: Ναι, είναι ένας ηθοποιός που το έχει ξανακάνει τέτοια πράγματα και...
2: Εγώ όμως δεν τον ήξερα, για φαντάσου. Μου τον είπανε, μου τον προτείνανε.
1: Ναι. Και εσύ τον είδες, είδες τι σου κάνει και...
2: Ναι.
1: Και ξεκινήσαμε.
2: Ξεκινήσαμε, ναι.
1: Κάπως έτσι γίνονται όλα αυτά, δεν είναι?
2: Βέβαια.
1: Τους ηθοποιούς πώς τους βρίσκεις, αλήθεια?
2: Πρώτα ξεκινάω από τους ηθοποιούς που ξέρω.
1: Προφανώς.
2: Και μετά καλύπτω τα... αυτά που μου λείπουν, ναι, τα
1: κάνεις οντισιόν δηλαδή?
2: Δεν κάνω πολύ συχνά οντισιόν, δεν μου αρέσει να κάνω οντισιόν, γιατί και όταν ήμουν ηθοποιός ένιωθα ότι είναι πολύ βάρβαρος ο τρόπος που γίνεται, δηλαδή να μαζεύονται 150-200 άτομα και να περιμένουν έξω στο φουαγέ για να περάσει ο καθένας με τη σειρά του, και διάφορες άλλες, έτσι, με αυστηρότητα και με μια εξουσία πολύ να πουλάνε κάποιοι. Εγώ ήρθα σε σύγκρουση με έναν διευθυντή ενός διπεθέ που είχα κάνει σκηνοθεσία, που έκανα οντισιόν, γιατί δεν ήξερα τους ηθοποιούς. Και ξαφνικά γυρνάει και μιλάει στο παιδί που ήταν πάνω στη σκηνή πάρα πολύ αυστηρά και του λέω, βγες έξω, εγώ κάνω οντισιόν, δεν δεχόμουν αυτό το πράγμα.
1: Βέβαια.
2: Άρα και μετά όταν έγινα, όχι όταν έγινα, ήμουν σκηνοθέτης, όταν κάνω θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός, πάρα πολύ να στηρίζω τα παιδιά, γιατί είναι και υπέρ μου. Υπέρ μου από ποια πλευρά, όχι από ηθική και με την έννοια απλώς είναι καλό παιδί ο Βαγγέλης, είναι το να βρεις αυτό που σου ταιριάζει καλύτερα. Αυτό θέλει να ασχοληθείς με το κάθε παιδί, με τον κάθε νέο ηθοποιό. Γιατί κάνεις οντισιόν μόνο για νέους ηθοποιούς, εντάξει.
1: Προφανώς. Τους άλλους με κάποιο τρόπο τους ξέρεις.
2: Τους έχω δει. Βλέπω πολύ θέατρο μαζί με
1: τους. Και να μην τους έχεις δει, φτάσεις ή δεν φταίει εκεί.
2: Ναι,
1: δεν
2: φταίνει εκεί. Ακριβώς. Ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και έτσι κάνω, διαθέτω πάρα πολύ ώρα για το κάθε ηθοποιό. Δεν υπάρχουν άλλοι μέσα στο χώρο, δεν υπάρχει ένας άλλος στο φουαγέ που να περιμένει. Με ραντεβού. Μία ώρα για τον καθένα. Ναι. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορείς να κάνεις καλύτερα τη δουλειά σου.
1: Ναι. Τώρα, το θέατρο αυτή τη στιγμή, ενώ ήταν συγκεντρωμένο όλο στον νέο κόσμο, έχει ανοιχτεί σε 4-5 σκηνές.
2: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι λίγο περίεργο? Πώς το αισθάνεσαι εσύ? Είναι δύσκολο, δεν είναι?
2: Πάντα το θέατρο του νέου κόσμου, γι' αυτό έχει φτιαχτεί και το δώμα και ο κάτω χώρος από την αρχή, δηλαδή, που φτιάξαμε το θέατρο, κάναμε δεν κάναμε μόνο δικές μου παραστάσεις, δίναμε και χώρο για νέες ομάδες, και συνεχίζουμε αυτό να το κάνουμε. Ο Μίλτος θα συνεχίζει αυτά. Άρα μας χρειαζόντουσαν περισσότεροι χώροι για νέες ομάδες, και συνεχίζουμε αυτό να το κάνουμε. Ο Μίλτος θα συνεχίζει αυτά. Άρα μας χρειαζόντουσαν

0: που το είπα και πριν, όπως είναι το χώρα, όπως κάποιες φορές να, από κάποιο φίλο όπως είναι ο Θωμάς Μοσχόπουλος να χρησιμοποιήσουμε το δικό του θέατρο, ναι. Και πάει λέγοντας. Και απ' την άλλη υπάρχει, πέρα από το ότι είναι πάρα πολύ, και αυτό είναι και ένα πρόβλημα, πάρα πολύ οι νέοι ηθοποιοί κάθε χρόνο που βγαίνουν, άπειροι, είναι όμως είναι ωραίο να μπορείς σε νέους ανθρώπους, χρήσιμο να διαλέγεις ωραίες ομάδες και να κάνουν παραστάσεις. Δεν το θεωρώ ότι είναι πρόβλημα.
1: Πρόβλημα δεν είναι, απλώς είναι, πρέπει να είναι πάρα πολύ κουραστικό να ελέγχεις ό,τι γίνεται σε τόσους χώρους ταυτόχρονα.
0: Αυτό βεβαίως.
1: Γι' αυτό, γι' αυτό έχεις αποσυρθεί εσύ και έχεις χώσει τον Μίλτο.
0: Ναι, για τον Μίλτο νέος είναι, του αρέσουν όλα αυτά τα πράγματα. Και είναι και καινούργιες δικές του ιδέες, οπότε
1: δεν μια χαρά.
0: Του αρέσει αυτά που κάνει και κουράζεται, δεν πειράζει, και εγώ κουράζομαι.
1: Έτσι είναι αυτά.
0: Για τα πράγματα που αγαπάμε.

0: Πρέτο.
1: Λοιπόν, και καθώς έχουμε 4-5 λεπτά ακόμα μόνο να μιλήσουμε, νομίζω ότι καλό είναι να επιστρέψουμε στον Σέρχιο Μπλάνκο. Αυτό είναι κάτι που ακούγεται στο Τέρα, μου είπες.
0: Ναι.
1: Στο Τιέρα.
0: Στην παράσταση. Ναι. Τιέρα, ναι. Ναι, ο συγγραφέας έχει βάλει και κάποια τραγούδια μέσα στο έργο.
1: Τα έβαλε ειδικά για την παράσταση αυτή.
0: Για αυτό το έργο.
1: Α, γι' αυτό το έργο, το έργο. Α, το έχει και στην Ουρουγουάη. Όχι, δεν το έκανε εδώ επειδή ο Λεωνάρντο Κοέν έμενε στην Ήδρα.
0: Και οι ηθοποιοί που το παίξανε στο Μοντεβιδέο ξεκινάει μετά να λένε και αυτοί τα ονόματά τους. Γιατί είναι σαν μια πρόβα όλο το πράγμα. Και άλλα στοιχεία, αλλά υπάρχει και αυτό. Σε εμάς οι ηθοποιοί είναι ο Άρης Οβαλής που παίζει το σκηνοθέτη και συγγραφέα, η Μαρία Τσιμά που παίζει το ρόλο της Έλιας. Mm-hmm. Η Σύρμο Κεκέ που παίζει το ρόλο της Κλάρας. Η Κλάρα είναι η γυναίκα που ψάχνει να βρει που είναι θαμμένος ο πατέρας της μετά από τον εμφύλιο στην Ουρουγουάη. Και είναι και η Σύρμο Κεκέ νετόπα και, ναι, και ο Οδυσσέας Μακρύς που είναι ο νεότερος
1: από όλους
0: που παίζει το Λούκας.
1: Λοιπόν, και είπαμε, ανεβαίνει 29 Οκτωβρίου.
0: Ναι.

0: Τώρα, γυρίζοντας πίσω 30 χρόνια πριν, είχες ονειρευτεί αυτή την κατάσταση? Το φανταζόσουν αυτό που έχει γίνει με το θέατρο του νέου κόσμου?
1: Καθόλου.
0: Τι ήθελες να γίνει τότε, τι σκεφτόσουνα?
1: Αυτό το μόνο που σκεφτόμουν είναι ότι από κάποια στιγμή και μετά ήθελα να αλλάξω δουλειά. Δηλαδή να σταματήσω να είμαι ηθοποιός και να στραφώ στη σκηνοθεσία. Και αφού στράφηκα στη σκηνοθεσία, επειδή είμαι γρήγορος στις αποφάσεις μου, πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή μετά από 2 χρόνια στην ουσία, άρχισα να σκέφτομαι γιατί να πηγαίνω στις μέρες και ώρες που περισσεύουν χώροι για να κάνω μια παράσταση και να μην φτιάξουμε ένα χώρο. Και έτσι άρχισα να ψάχνω χώρο, αυτό που είπα στην αρχή, και φτιάχτηκε το θέατρο του νέου κόσμου. Ναι, και το παραμύθι μου και το όνειρό μου πραγματώνεται από τη στιγμή που φτιάχτηκε το θέατρο του νέου κόσμου.
0: Και κάνεις την πορεία που ήθελες, ας πούμε, και επιλέγεις και τα έργα.
1: Ακριβώς, πάντα. Και πάντα με την υποστήριξη, γιατί εκτός από τον Μίλτο είμαστε τρεις. Και μάλιστα πιο πολύ η Κοραλία, γιατί ο Μίλτος δεν είχε γεννηθεί όταν φτιάχτηκε το θέατρο του νέου κόσμου. Ήταν πάρα πολύ μωρό, οπότε δεν ήξερε και τίποτα. Όχι, δεν υπάρχει, δεν υπήρχε. Την Κοραλία είμαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί. Ναι, και η Κοραλία είναι που ασχολείται με τα έργα που θα ανεβάσω.
0: Είναι η μόνιμη μεταφράσια των έργων.
1: Και μόνιμη μεταφράσια των έργων που ανεβάζω εγώ, όχι των άλλων. Και λειτουργούμε με έναν τρόπο έτσι οικογενειακό θέατρο. Και μας αρέσει πολύ.
0: Μα πέρα από το οικογενειακό θέατρο, είναι κάτι το οποίο έχει αποδώσει. Έχει αποδώσει καρπούς και καλλιτεχνικά. Καταφέρνετε και παρακολουθείτε και τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο γενικώς. Και να φέρνετε και πολύ ωραία έργα γενικώς στην.
1: Και κυρίως σύγχρονα έργα που μας αφορά πάρα πολύ αυτό.
0: Ναι, είναι βασικό και αυτό. Λοιπόν, 30 χρόνια θέατρο του νέου κόσμου. Κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσουμε σιγά-σιγά. Να ευχηθούμε να τα εκατοστήσει το θέατρο του νέου κόσμου και να είσαι παρόν όσο γίνεται περισσότερο και εσύ σε όλη αυτή την.
1: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που ξεκινάμε την γιορτή, να την πω έτσι, για τα 30 χρόνια στο τρίτο πρόγραμμα μαζί σου.
0: Α, δεν έχεις μιλήσει σε άλλη εκπομπή, έτσι, ραδιόφωνο?
1: Ραδιόφωνο, όχι καμία.
0: Ναι. Εντάξει, είμαι από τους πρώτους θέατες, όπως και να το κάνεις.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ λοιπόν.
0: Εγώ σε ευχαριστώ
1: που είσαι καλά στην υγεία μας, να μπορούμε να κάνουμε αυτά που αγαπάμε.
0: Έτσι είναι. Να ευχαριστήσω και τη Μαρία Γεροντίδη που ήταν μαζί μας στην επιμέλεια του ήχου και θα κλείσουμε με το φινάλε του «Μια άλλη θήβα». Αυτά, κυρίες και κύριοι, εμείς θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη που μας έρχεται. Μέχρι τότε, καλές επιλογές. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Την 5η 15 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στα Ευγενή Μέταλλα ο συνθέτης και δάσκαλος Δημήτρης Μαραγκόπουλος συνομιλεί με την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Από το τρίτο πρόγραμμα του Μάνου Χατζηδάκη και τη Λιλιπούπολη στις γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Τι μένει από μια ζωή μέσα στη μουσική και τι συνεχίζει να αντύχει μέσα μας. Ευγενή Μέταλλα. Για κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. 5η 15 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο τρίτο πρόγραμμα.
2: Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Έκθεση γλυπτικής. 9 Οκτωβρίου με 8 Νοεμβρίου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Βασιλής Σοφίας 22 Αθήνα. Συμμετέχουν 85 καλλιτέχνες. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Η προηγούμενη εκπομπή του κύκλου μας «Ανέκδοτες ηχογραφήσεις μεγάλων μαέστρων» έκλεισε με ένα σύντομο απόσπασμα από πρόβα του Τοσκανίνη στον Κοριολανό του Μπετόβεν. Δέχτηκα λοιπόν μηνύματα από ακροάτριες και ακροατές ότι άρεσε πολύ και θα ήθελαν περισσότερη πρόβα αν υπάρχει. Βλέπετε, οι πρόβες του Τοσκανίνη είναι πραγματικά συναρπαστικές. Αυτή είναι η δική μου άποψη πάντα. Και προσθέτω, ασφαλώς και υπάρχει. Έτσι αποφάσισα σήμερα να μείνουμε σε πρόβες. Ξεκινάμε λοιπόν με όλη τη σωζόμενη πρόβα του Κοριουλανού 1946 με την ορχήστρα του NBC. Διαρκεί 18,5 περίπου λεπτά.
2: Y así te dice.

Sempre la memoria, a tempo le per fare.

Στις δύο περασμένες εκπομπές ακούσαμε και την ενάτη του Μπετόβεν από τον Τοσκανίνη. Γιατί όχι λοιπόν και μία πρόβα από μεταγενέστερη ερμηνεία του 1952.

Dunque, rapaz.

You want this?

staccato, non staccato la corda, ma il tac tac tac. Da via. Via.

0: Ακούσαμε δύο πρόβες του Τοσκανίνη σε μπετοβενικά έργα. Μια όμως και πρωταγωνιστές σε αυτό τον κύκλο είναι ο Τοσκανίνη και ο Μπρούνο Βάλτερ, θα ακούσουμε και πρόβες του Μπρούνο Βάλτερ. Το πρώτο μέρος από τη δεύτερη συμφωνία του Μπραμς με την ορχήστρα του Φεστιβάλ Βανκούβερ.
1: Now we start with Brahms. Bones, where are the bones?
2: First song, first one, two, three, four. Oh. One, two, three, four.
1: Yeah. Trumpets, first trumpet. Uh-huh. First trombone. Right. So, let's begin. Celli and bass. We begin espressivo. And then diminuendo. And then again. And then again diminuendo. You understand? So always beginning the theme espressivo and go down.

Lautruhe. Yes. Sing out!

Céline. Netto Espressivo

0: Let me explain, Pauls. After 13, the third bar, I beat 3. So I give you your entrance then. I beat this way, my friends. 1, 2, 3, bar. You understand? Number 13? 13, come.
1: Με χαρακτηριστικές πρόβες του Αρτούρο Τοσκανίνη και του Μπρούνο Βάλτερ, η εκπομπή μας φτάνει στο τέλος. Γεια σας.
2: Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη. Ακούτε Τρίτο.
3: Κυριάκος Φέτσας. Ηχήσει παρόντος μέλλοντος, ημέρες Τρίτου, 1982-1994. Συνεργάτες του συνθέτη καταγράφουν ιστορίες από τη συνοδοιπορία τους στο Τρίτο με διευθυντή τον Κυριάκο Σφέτσα. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 10 με 12, ώρα βραδινή, στη δεύτερη εκπομπή ακούμε τους Νίκο Βαλκάνο, Μενέλαο Καραμαγκιόλη, Λάμπρο Λιάβα, Γεωργία Τάτσι, Γιώργο Μονεμβασίτη, Χρήστο Τσανάκα, Γιώργο Μητρόπουλο, Λόλα Νταϊφά. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.
4: Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Έκθεση γλυπτικής. 9 Οκτωβρίου με 8 Νοεμβρίου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Βασιλής Σοφίας 22, Αθήνα. Συμμετέχουν 85 καλλιτέχνες. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα, παιδιά. Ξεκινάμε την εβδομάδα μας με μια ιστορία αφιερωμένη σε αυτή τη δύσκολη μέρα, τη Δευτέρα. Η Δευτέρα της Ηλέκτρας. Από το βιβλίο «Το τετράδιο της Ηλέκτρας» με κείμενο Μαρίνα Κατσιώτη και εικόνες Μεριλία Φωτιάδου.

Κάθε Δευτέρα, που είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας, κοιτάζω έξω από το παράθυρο. Βλέπω τον ουρανό τόσο μεγάλο που μας σκεπάζει όλους, μικρούς και μεγάλους. Βλέπω τον ήλιο, άλλες φορές λαμπερό και άλλες φορές να κρύβεται ντροπαλά πίσω από τα σύννεφα.

Βλέπω τη βροχή να ξεπλένει από τη σκόνη τα φύλλα στα δέντρα και ακούω μια μουσική που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Είναι η μουσική της βροχής.

Βλέπω τα πουλιά να πετούν και να τραγουδούν όταν κάθονται στα κλαδιά των δέντρων. Μιλάνε μεταξύ τους και λένε ιστορίες για όλα εκείνα τα μέρη που βλέπουν από ψηλά.

Βλέπω τα λουλούδια στις γλάστρες, στους κήπους και στα μπαλκόνια. Τι όμορφα χρώματα που έχουν. Και μετά κοιτάζω μέσα στο σπίτι μας. Βλέπω τη μαμά μου να μου μιλάει και να μου χαμογελάει. Βλέπω τον μπαμπά μου να μου τραγουδάει και να χορεύει. Και λέω μέσα μου, «Πω πω δώρα, Ηλέκτρα».

ήταν μια μικρή ιστορία σαν ποίημα για το ξεκίνημα της εβδομάδας. Η Δευτέρα της Ηλέκτρας. Από το βιβλίο «Το τετράδιο της Ηλέκτρας» με κείμενο Μαρίνα Κατσιώτη, εικόνες Μερίλια Φωτιάδου, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα.

Είναι το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το Intercity. Intercity, εκπομπή περιπλάνησης και ταξιδιού μέσα από τις εικόνες, εικόνες της ποίησης, του κινηματογράφου, της ζωής, της μουσικής. Ο Θάνος Φουριώτης είναι και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Σαβοργινάκης.

5 κορίτσια καθισμένα στην άμμο. Ένα καλοκαιριάτικο μεσημέρι. Τι πιο συνηθισμένο. Κι όμως, κάτι υπάρχει σε αυτή τη φωτογραφία. Η συνέχεια της ιστορίας σήμερα από το Intercity. Η φωτογραφία είναι από το διαδίκτυο. Προσγειώθηκε τυχαία στην οθόνη του κινητού. Εικόνες και κείμενα να τρέχουν μπροστά στα μάτια σου. Το scrolling καλά κρατεί και είναι μια συνήθεια τόσο καθημερινή, αυτόματη, που δεν προλαβαίνεις σχεδόν να καταλάβεις τι είδες, τι βλέπεις, τι νιώθεις. Λες και το δάχτυλο τρέχει μόνο του στην οθόνη για να φέρει εικόνες, ειδήσεις του κόσμου και άλλα πολλά. Για μια στιγμή όμως το δάχτυλο είναι κολλημένο στην οθόνη σε αυτή τη φωτογραφία που έρχεται από παλιά και που γίνεται η αφορμή για μια διαδρομή μνήμης, ζωής, αναπόλυσης.

1964. 5 νέα κορίτσια στην άμμο, πάνω σε μια πετσέτα, με ένα ραδιοφωνάκι ανάμεσά τους, κάτι απλό, κάτι συνηθισμένο, αλλά τόσο σπάνιο σήμερα. Αυτά τα κορίτσια δεν έχουν τίποτα πλαστικό, τίποτα ψεύτικο, τίποτα δήθεν προκλητικό, τίποτα φτηνιάρικο. Η φωτογραφία τους είναι μια εικόνα ζωής.

5 κορίτσια. Μαγεύουν με τα πρόσωπά τους τα στραμμένα στον ήλιο. Η Μπριζίτ, η Σοφία, η Κλάουντια, η Κατρίν, η Ούρσουλα. Η πρώτη κοιτάζει σοβαρή το φακό με τα μαλλιά μαζεμένα ψηλά, κατάξανθα. Οι δύο άλλες είναι κορίτσια της Μεσογείου. Γελούν και στρέφουν το πρόσωπό τους στον ήλιο. Η τέταρτη είναι σαν ακίνητη ομορφιά και η πέμπτη ατενίζει λίγο μακριά.

Είναι καλοκαίρι, φορούν μαγιό ολόσωμο ή μπικίνι, αλλά τα σώματα δεν επιβάλλονται. Είναι εκεί μόνο για να προβάλλουν πρόσωπα και χαμόγελα. Πέντε κορίτσια στην παραλία, σε ένα χωριό που λέγεται Σεντροπέ και βρίσκεται στη Γαλλία. Είναι η Μπριζίτ, η Σοφία, η Κλάουντια, η Κατρίν και η Ούρσουλα. Είναι η Μπαρντό, η Λόρεν, η Καρδινάλε, η Ντενεύ, οι άντρες.

Μπριζίτ Μπαρντό, Σοφία Λόρεν, Κλάουντια Καρδινάλε, Κατρίν Ντενεύ και Ούρσουλα Άντρας. Πέντε γυναίκες ηθοποιοί που σημάδεψαν τον κινηματογράφο και που έγιναν διαχρονικά σύμβολα ομορφιάς, η κάθε μία με το δικό της τρόπο. Σε αυτές πηγαίνουμε σήμερα. Καλώς ήρθατε.

για την Μπριζίτ Μπαρντό, ό,τι και να πει κάποιος έχει ήδη υποθεί. Για τις μουτρωμένες της εκφράσεις, το σούφρωμα των χιλιών, το χύμαρο των μαλλιών, για το θεϊκό σώμα της. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ο Θεός και ο Ροζεβαντίν έπλασαν τη γυναίκα.

0: Σταρ ή γυναίκα παιδί, βάμπ ή αγοροκόριτσο, λατρεμένη ή κατατρεγμένη, η Μπριζίτ Μπαρντό, η Μπεμπέ, είναι η γυναίκα μύθος του κινηματογράφου στις δεκαετίες του 50 και του 60. Γύρισε μερικές σπουδαίες ταινίες όπως «Η Αλήθεια», «La Vérité» το 1960 του Ανρί Ζορζ Κλουζό και βεβαίως όπως «Η Περιφρόνηση» το 1963 με σκηνοθέτη τον Ζαν-Λικ Γκοντάρ.
1: Alberto Moravia. Il y a Brigitte Bardot et Michel Piccoli. Il y a aussi Jacques Palance et Georgia Moll. Et Fritz Lang. Les prises de vue sont de Raoul Coutard. Georges Delerue a écrit la musique. Et le son a été enregistré par William Sivel. Le montage est d'Agnès Guillemot. Philippe Dussard s'est occupé de la régie avec Carlo Lastricati. C'est un film de Jean-Luc Godard. Il est tourné en scope et tiré en couleur par GTC à Joinville. Il a été produit par Georges de Beauregard et Carlo Ponti pour les sociétés Rome Paris Film, Concordia, Compagnia Cinematografica Champion à Rome. Le cinéma, disait André Bazin, substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. Mépris et l'histoire de ce monde.
0: Στη διάρκεια της καριέρας της, η Μπριζίτ Μπαρντό γύρισε 50 περίπου ταινίες, όχι όλες πολύ καλές. Συνεργάστηκε όμως με σπουδαίους σκηνοθέτες όπως ο Μαρκ Αλεγκρέ, ο Λουί Μαλ, ο Κλόντο Ταν Λαρά, ο Ζιλιέν Ντι Βιβιέ. Μένουν οι ταινίες, οι αναμνήσεις, οι λέξεις, οι εικόνες.

Intercity από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, μια φωτογραφία από το Saint-Tropez το 1964, πέντε κορίτσια ηθοποιοί, και η δεύτερη είναι η Σοφία Λόρεν.

Η Σοφία Λόραν με το τεράστιο χαμόγελο να κοιτά το φακό και να προσφέρει το πρόσωπό της στον ήλιο. Σοφία Λόραν, το κορίτσι από την Νάπολη που έγινε στάρ παγκοσμίου μεγέθους. Συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες και διέγραψε μία σπουδαία πορεία στο στερέωμα του κινηματογράφου. Συνεργάστηκε με εξαιρετικούς ηθοποιούς όπως με τον Στάνλεϊ Κράμερ, με τον Κάρι Γκραντ και τον Φρανκ Σινάτρα, με τον Ταμπ Χάντερ και τον Τζόρτζ Σάντερς. Συνεργάστηκε και με τον Άντονι Κουίν. Το 1967 συμπροταγωνιστεί με τον Μάρλον Μπράντο στην τελευταία ταινία του Τσάρλς Τσάπλιν, «Η κόμισσα του Χονγκ Κονγκ». Στις δεκαετίες του 60 και του 70 η Σοφία Λόραν μοιράζει την καριέρα της ανάμεσα σε υπερπαραγωγές όπως «Σιντ» του Άντονι Μαν, «Lady L» του Πίτερ Ουστίνοφ, αλλά και στις ιταλικές κωμωδίες από όπου είχε ξεκινήσει. «Γάμος αλλά Ιταλικά», «Ματριμόνιο αλ'Ιταλιάνα» το 1964, ταινία του Βιτόριο Ντε Σίκα, «Λα Μορταντέλα» του Μάριο Μονιτσέλη το 1971, «Η γυναίκα του παπά», «Λα Μόλια Ντελ Πρέτε» 1971 του Ντίνο Ρίζη και άλλες.

Μουσική του Άντζελο Φρανσέσκο Λαβανίνο για την ταινία του Μάριο Καμερίνη «Η ωραία Μιλονού», ταινία του 1955. Μία από τις ταινίες που γύρισε η Σοφία Λόρεν έχοντας για συμπροταγωνιστή της τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Και πηγαίνοντας παρακάτω, ας ακούσουμε την Λόρεν σε κάποιες ξεχωριστές τραγουδιστικές της στιγμές. «Σόλντι, σόλντι, σόλντι» από την σπονδυλωτή ταινία «Βοκάκιος 1970», μια ταινία σκηνοθετημένη από τους Βιτόριο Ντεσίκα, Φεντερίκο Φελίνι, Μάριο Μονιτσέλη, Λουκίνο Βισκόντι. Φελιτσιτά και φυσικά στο «Τι είναι αυτό» που το λένε αγάπη, τραγούδι από την ταινία του Γιάν Νεγκουλέσκο «Το παιδί και το δελφίνι», ταινία με φόντο την μαγευτική Ύδρα του 1957.

5 κορίτσια σήμερα στο Intercity από μια φωτογραφία του 1964, η Μπριζίτ, η Σοφία, η Κλάουντια, η Κατρίν, η Ούρσουλα. Και αυτή που έγινε διάσημη ξεπροβάλλοντας από τα κύματα με άσπρο μπικίνι, σε αυτή τη φωτογραφία φορά ολόσωμο μαύρο μαγιό. Είναι η Ούρσουλα Άντρας, θα μπορούσε να πει κανείς, η συνεισφορά της Ελβετίας στο παγκόσμιο κινηματογράφο. Ήταν το κορίτσι του James Bond στο 007 ενάντια στον Dr. No το 1962, ταινία του Terence Young με τον Sean Connery ασφαλώς, και μετά πρωταγωνίστησε σε γαλλικές, ιταλικές και αμερικάνικες ταινίες, χωρίς κάποια από αυτές να μας μείνει αξέχαστη. Ίσως μόνο όταν ήταν η θεά της φωτιάς στην ταινία του Robert Day. Μουσική στάση που αλλού, στον James Bond εναντίον του Δόκτορα Νο το 1962, με την ορχήστρα του Monty Norman.

5 κορίτσια στο Intercity, η Μπριζίτ, η Σοφία, η Κλάουντια, η Κατρίν, η Ούρσουλα.

Αυτή που κόβει την ανάσα σαν Αντζέλικα, χορεύοντας με τον Τανκρέντι και τον γατόπαρδο στο βάθος της αίθουσας να παρακολουθεί σκεπτικός, είναι η Κλάουντια. Είναι η Κλάουντια Καρδινάλε με τον Αλέν Ντελόν και τον Μπαρτ Λάνκαστερ στο αριστούργημα του Λουκίνο Βισκόντι. Η Κλάουντια Καρδινάλε δουλεύει με τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες, τον Σέρτζο Λεόνε, τον Φεντερίκο Φελίνι, τον Ανρί Βερνέι, τον Βέρνερ Χέρτζοκ, τον Μαρκό Μπελόκιο, τον Λουίτζι Κομεντσίνι. Γεννημένη στην Τινησία με Γαλλοϊταλούς γονείς, ήταν η πιο Γαλλίδα από τις Ιταλίδες ηθοποιούς και η πιο Ιταλίδα από τις Γαλλίδες. Μουσική στάση στις νότες του Κάρλο Ρουστικέλη για την ταινία του Λουίτζι Κομεντσίνι «La ragazza di Bubè» και βεβαίως στη μουσική του Νίνο Ρότα για τον Γατόπαρδο.

Μια φωτογραφία από το 1964 που γίνεται η αφορμή για μια διαφορετική περιπλάνηση. 5 κορίτσια κάτω από τον ήλιο στην παραλία του Σεντ-Τροπέ. Οι 3 φορούν μπικίνι, μία φοράει ολόσωμο μαύρο μαγιό και η τελευταία, για την οποία δεν μιλήσαμε ακόμα στην σημερινή διαδρομή του Intercity, φοράει καλοκαιρινό λουλουδάτο φόρεμα. Τα κορίτσια είναι η Μπριζίτ, η Σοφία, η Κλάουντια, η Ούρσουλα και η Κατρίν. Αυτή με το κομψό καλοκαιρινό φόρεμα, με ένα μείγμα αυστηρότητας και ανεμελιάς στην έκφραση του προσώπου της και με το ίδιο σχεδόν χαμόγελο, είναι η Βασίλισσα Κατρίν, μια σταθερή διαχρονική αξία. Η πασίγνωστη Κατρίν Ντενεύ. Κατρίν Ντενεύ, μία από τις μεγαλύτερες Γαλλίδες ηθοποιούς του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα, μία παντοτινή ωραία της ημέρας. Συνεργάστηκε με τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες και σε ρόλους που ποτέ δεν ήταν οι ίδιοι τυποποιημένοι. Συνεργάστηκε με τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες και σε ρόλους που ποτέ δεν ήταν οι ίδιοι

Desplessin και ο κατάλογος συνεχίζεται. Κατρίν Ντενεύ, η ηθοποιός χαμελέοντας με σπουδαίους ρόλους σε διαφορετικά είδη, κωμωδίες, δράματα, ιστορικές ταινίες, musical, thriller. Εμείς, στη σημερινή μας διαδρομή, στεκόμαστε σε μερικές τραγουδιστικές τις στιγμές, μέσα και έξω από τις ταινίες. Θυμήσου να με ξεχάσεις τραγουδούσε παρέα με τον Σερζ Γκένσμπουργκ το 1981 σε δική του μουσική και στίχους. Εσύ ποτέ τραγουδούσε το 2002 για τις ανάγκες της ταινίας του Φρανσουά Οζόν «8 γυναίκες», επαναλαμβάνοντας το τραγούδι του Μισελ Μαλωρί που είχε κάνει επιτυχία πολλά χρόνια πριν, η Σιλβί Βαρτάν.

0: Et toi, jamais.
1: Και κάπου εδώ, τέλος διαδρομής και για σήμερα.

Ήταν το Intercity από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας σε μια διαδρομή με αφορμή μια φωτογραφία του 1964. Σαντροπέ, πέντε κορίτσια. Μπριζίτ Μπαρντό, Σοφία Λόρεν, Ούρσουλα Άντρες, Κλάουδια Καρδινάλε, Κατρίν Ντενεύ. Τίτλοι τέλους με αυτό το θέμα του Ζορζ Ντελρυ για την ταινία του Φρανσουά Τριφό «Το τελευταίο μετρό», στην οποία πρωταγωνιστούσαν η Κατρίν Ντενεύ και ο Ζεράρ Ντεπάρντιο. Κείμενα, παραγωγή, παρουσίαση Θάνος Φουριώτης, τεχνική επιμέλεια Νίκος Σαββουργινάκης. Γεια σας.

Κυριάκος Φέτσας. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Με το ρεύμα του ήλιου, μέρος πρώτο.

0: Καλησπέρα. Χάνος Ματζάνας με τον Αργύρη Παντελιάδη και τον Παναγιώτη Στουπή στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η πρώτη ενός κύκλου τριών εκπομπών που είναι έτοιμα του αφιερώματος του τρίτου προγράμματος του κορυφαίου συνθέτη Κυριάκου Σφέτσα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο του τρίτου προγράμματος τρεις ανθρώπους που γνώριζαν και συνεργάστηκαν με διαφορετικούς τρόπους με τον Κυριάκο Σφέτσα. Την αναπληρώτρια καθηγήτρια μουσικής τεχνολογίας του τμήματος μουσικών σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αναστασία Γεωργάκη, το σολίστ της ηλεκτρικής κιθάρας, συνθέτη και διδακτορικό ερευνητή του τμήματος μουσικών σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τηλέμαχο Μούσα και τον σολίστ του ηλεκτρικού μπάσου και συνθέτη Γιώργο Παλαμιώτη. Κύριε Γεωργάκη, κύριε Μούσα, κύριε Παλαμιώτη, σας καλωσορίζω στο τρίτο πρόγραμμα και σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας σε αυτό το αφιέρωμα στον Κυριάκο Σφέτσα.
1: Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε εδώ, είναι τιμητικό και ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε και να πούμε κάποια πράγματα για τον Κυριάκο όπως εμείς τον γνωρίσαμε.
2: Αγαπητέ Θάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και ευτυχώς η ΕΡΤ και το τρίτο πρόγραμμα θα τιμήσει επιτέλους τη μνήμη του εξαιρετικού Κυριάκου Σφέτσα μετά το ΕΚΦΑ και ελπίζω να είναι ένα γόνιμο πεδίο συζητήσεων.
3: Ευχαριστούμε Θάνο, νομίζω ότι ελπίζω δηλαδή οι ακροατές να αποκομίσουν μια πιο βαθιά και ουσιαστική αν θες εικόνα για το συνθέτη και τον άνθρωπο όσο γίνεται.
0: Αναστασία, το Κυριάκος Σφέτσας, όπως και εσύ βέβαια, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λευκάδα. Πιστεύεις ότι τον διαμόρφωσε σαν άνθρωπο και ίσως και σαν μουσικό?
2: Ναι, εδώ να διορθώσω, δεν γεννήθηκε στη Λευκάδα, γεννήθηκε στην Αμφιλοχία και η καταγωγή του είναι από ένα χωριό του Βάλτου και θα ήθελα να πω πριν συνεχίσω ότι το κύκνιο άσμα του είναι η μουσική για αυτό το χωριό του Βάλτου και είναι ένα συμφωνικό έργο το οποίο το έγραψε σχεδόν 6 μήνες πριν αποχωρήσει και είναι πολύ σημαντικό να παιχτεί από την Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Θα συνεχίσω λοιπόν. Γεννήθηκε στην Αμφιλοχία και ήρθε στη Λευκάδα με μετάθεση του πατέρα του και φυσικά μετά εκεί σε πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή ετών 5-6, ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα στη Λευκάδα. Και πάντα αναφέρεται, ακόμα και στο λόγο του που έκανε στην επιτιμοποίησή του, αναφέρεται σε αυτά τα ερεθίσματα τα οποία πήρε στη Λευκάδα από το οδείο, τη φιλαρμονική, τις χοροδίες και πολλά άλλα δρόμενα που γινόταν εκείνη την εποχή.
0: Ίσως επειδή το είχες συζητήσει μαζί του ή από την αίσθηση που είχες αποκομίσει, πιστεύεις ότι πέρα φυσικά από τη χαρά ακόμα και τον ενθουσιασμό για το ότι σε ηλικία 19 ετών είχε συνοδεύσει στο πιάνο τη Μαρία Κάλλας, αυτό το γεγονός είχε κάποια επίδραση στη μετέπειτα μουσική εξέλιξη και διαδρομή του?
2: Ναι, για εκείνη την εποχή ήταν ένα μεγάλο γεγονός το να παίξει ένας 19χρονος σπουδαστής οδείου με την Μαρία Κάλλας, να την συνοδεύσει και μάλιστα το έχει περιγράψει σε πάρα πολλές συνεντεύξεις του πώς έγινε και πόσο μεγάλη έκπληξη ήταν για αυτόν. Και αυτό δείχνει λοιπόν μια πολιτιστική αναγέννηση στο νησί της Λευκάδας, το οποίο φυσικά δεν είχε επηρεάσει την απέναντι στερεά Ελλάδα. Φανταστείτε ότι η Λευκάδα συνορεύει με την Ήπειρο και με την Αιτωλοακαρνανία. Άρα τότε λοιπόν στη Λευκάδα γινόταν πάρα πολλά πολιτιστικά events και μιλάμε τώρα για την μεταπολεμική περίοδο, την περίοδο της αναγέννησης της Ελλάδας και αυτό ήταν ένα εκπληκτικό γεγονός το οποίο τον συνοδεύει σε όλη του την πορεία. Βέβαια εδώ θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρένθεση ότι στη Λευκάδα αντί να αναφερθούν στο τεράστιο έργο του Κυριάκου Σφέτσα έχουν μείνει σε αυτό το γεγονός, το οποίο λέει η Λευκάδα, ο Κυριάκος και η Μαρία Κάλλας. Ο Κυριάκος όμως είναι ένας τεράστιος συνθέτης και έπρεπε να προβληθεί κατάλληλα και το έργο του.
0: Στις 24 Αυγούστου 1964 η μέγιστη Μαρία Κάλλας, χωρίς καμία προετοιμασία και φυσικά δίχως μικρόφωνο, ερμήνευσε την άρια της Σαντούζα σε ένα σπίτι στον Ιδρύ της Λευκάδας. στο πιάνο τη συνόδευσε ο 19χρονος τότε σπουδαστής της μουσικής Κυριάκος Φέτσας και ευτυχώς ένας από τους παρισταμένους απαθανάτησε το γεγονός με μια αεραστεχνική κινηματογραφική κάμερα. Πριν από αυτό όμως θα ακούσουμε τον Κυριάκο Φέτσα πολλά χρόνια αργότερα να μιλά για αυτή τη μοναδική μουσική και όχι μόνο εμπειρία του.
4: Ήταν Αύγουστος του 1964. Ήμουνα περίπου 18 ετών. Η εμφάνιση της Μαρίας Κάλλας τότε στις γιορτές λόγου και τέχνης ήταν κάτι το απρόσμενο. Ουδής φαντάζονταν ότι η μεγάλη ντίβα της όπερας, αυτή η μεγάλη προσωπικότητα που έπαιξε ένα τεράστιο ρόλο στην αναγέννηση της όπερας, θα έλεγα, στον 20ο αιώνα, θα τραγουδούσε στη Μικρή Λευκάδα. Είναι γνωστό ότι έρχονταν στο Σκορπιό με τον Ωνάση τότε και παρέα με μεγάλες έτσι, διασημότητες, είτε του πολιτικού χώρου είτε του καλλιτεχνικού. Τη θυμάμαι πριν το 64 που περπατούσε και σουλατσάριζε, ας πούμε, στην κεντρική αγορά της Λευκάδας μαζί με δύο μικρά σκυλάκια, έτσι απλή, περιτριγυρίζοντας το παζάρι, να το πούμε έτσι. Τον Αύγουστο του 64, εκείνη τη βραδιά, δεν θυμάμαι ακριβώς ημερομηνία, χόρευε ένα γιουγκοσλάβικο συγκρότημα. Η πλατεία ήταν φίσκα, υπολογίζω ότι πρέπει να ήταν τουλάχιστον 3.000 άτομα. Δεν έπεφτε καρφίτσα. Όλοι ήταν μαγεμένοι από το συγκρότημα αυτό το γιουγκοσλάβικο, το οποίο είχε επικεφαλής του ένα χορευτή υπέροχο από κάθε άποψη, ο οποίος ήταν και ωραίος άντρας επιπλέον, ένας ξανθός ψηλός γιουγκοσλάβος και εκπληκτικός χορευτής. Όλοι ανεξαιρέτως λοιπόν επαναλαμβάνω ότι ήταν μαγεμένοι από αυτή την εμφάνιση του συγκροτήματος. Και από ό,τι λένε και η ίδια η Κάλλας. Κάποια στιγμή από τα μικρόφωνα, από τα μεγάφωνα με κάλεσαν κοντά στην κονσόλα του ήχου. Δεν ήξερα τι με ήθελαν, πήγα εκεί πέρα και κάποιος μου ανακοίνωσε ότι ξέρεις, η Κάλλας θέλει να τραγουδήσει και δεν υπάρχει άλλος στη Λευκάδα αυτή τη στιγμή, πιανίστας. Εγώ ήμουν μαθητής ακόμα του πιάνου τότε. Πρέπει να τη συνοδεύσεις. Η πρώτη μου αντίδραση ήταν ότι είσαι τρελός, ας πούμε. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν αυτός ο Λευκαδίτης. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση εγώ να κάνω κάτι τέτοιο, απροετοίμαστος και μάλιστα να συνοδεύσω πιάνα, ας πούμε, τη Μαρία Κάλλας. Τέλος πάντων, ήρθε διάφοροι Λευκαδίτες μαζεύτηκαν εκεί και προσπαθούσαν να με μεταπείσουν και να με πείσουν να το πράξω. Κάποια στιγμή δε εμφανίστηκε μπροστά μου η ίδια η Κάλλας προτείνοντας το Σπαρτίτο. Το Σπαρτίτο είναι η μεταγραφή για πιάνο μιας όπερας. Ένα μαύρο βιβλίο το οποίο μου το πρότεινε. Κάνοντας μια χαριέστατη κίνηση και με τα μάτια της ήταν σαν και να μου έλεγε ότι πρέπει να το κάνεις. Εγώ κόμπιασα, δεν ήξερα τι να απαντήσω και κάποια στιγμή μπόρεσα να ψελίσω ότι αφήστε με τουλάχιστον να το κοιτάξω λίγο. Το να το κοιτάξω λίγο σήμαινε κάποια μικρή προετοιμασία, έστω και κοιτώντας τις νότες και προσπαθώντας να βάλει κανείς κάποιους δακτυλισμούς, ας πούμε, για να μπορέσει να παίξει ένα κείμενο μουσικό το οποίο το έβλεπε για πρώτη φορά. Ήταν η Άρια Βόηλο Σαπέτε ο Μάμα, εσείς το ξέρετε ο Μητέρα, από την Καβαλερία Ρουστικάνα. Το θα πω γι' αυτό λίγο παρακάτω. Συνέβη αυτό που συνέβη, ο κόσμος ήταν σε μια μέθεξη φοβερή. Τι να πω τώρα, μαγικές στιγμές ήταν αυτές, για όλους ήταν όλοι νομίζω ότι βρίσκονταν μέσα στην έκπληξη και δεν μπορούσαν ακόμη να συνέλθουν από το μεγάλο αυτό γεγονός. Θυμάμαι ότι όταν τέλειωσε το τραγούδι με πήρε κοντά της, με αγκάλιασε, τη φίλησα και μπορώ να πω έτσι εκβαθέων ότι αισθάνθηκα έναν ερωτισμό ο οποίος ήταν μπορεί να εκφράζονταν μέσα από μια μεγάλη έλξη για αυτή τη γυναίκα, η οποία μπροστά μου φάνταζε σαν θεά, ας πούμε, από κάθε άποψη. Ομορφιά, φωνή, τα πάντα. Γυρίζοντας αργά στο σπίτι, αφού την ξεπροβόδησε όλος αυτός ο λαός των 3.000 μέχρι την παραλία για να πάρουν το Chris Craft να γυρίσουν στο Σκορπιό τη νύχτα, γυρίζοντας στο σπίτι μου αργά τη νύχτα, μια γριούλα κάθονταν στο κατώφλι του σπιτιού της, συνηθίζονταν αυτό εκείνη την εποχή στη Λευκάδα, μέσα στη σιγαλιά της νύχτας, και με ρώτησε: «Παιδάκι μου, τι έγινε αυτή το βράδυ κάτω, τι ήταν αυτές οι μαγικές φωνές που ακούγαμε?» Φανταστείτε τότε τη Λευκάδα το 64, χωρίς αυτοκίνητα. Φαίνεται ότι το αεράκι της νύχτας έφερε μέχρι απόσταση, αυτή η απόσταση που σας λέω με τη γριούλα ήταν γύρω στα 800 μέτρα, ας πούμε, μακριά. Και φαίνεται ότι μέσα σε αυτή τη σιγαλιά της νύχτας έφτανε η απόϊχος της φωνής της Κάλλας. Αυτό περίπου συνέβη εκείνο το βράδυ. Δεν μπορώ να το εξηγήσω ακόμη και σήμερα, παρότι με έχει απασχολήσει κατά καιρούς και παρότι έχω γράψει και σε εφημερίδες και σε περιοδικά ανάλογες έτσι περιγραφές του γεγονότος. Πιστεύω ότι ίσως να ήταν μια δικιά της συμβολή. Ξέρετε, οι μεγάλοι καλλιτέχνες είναι απλοί στη συμπεριφορά τους, διότι έχουν ξεπεράσει ένα σωρό προβλήματα και δεν έχουν μέσα τους συμπλέγματα. Ίσως να ήθελε να δώσει απλόχερα σε αυτό το κοινό, το παρθένο κοινό της Λευκάδας εκείνης της εποχής, ένα δώρο. Ίσως η ίδια να είχε προβλήματα, από ό,τι διάβασα αργότερα, ας πούμε, εκείνη την εποχή με τον Ωνάση, να θέλησε αυτό να ήταν μια λύτρωση. Και θα πω και κάτι που μου είπε η δασκάλα μου στο πιάνο όταν γύρισα στην Αθήνα πια το φθινόπωρο. Μου ερώτησε τι τραγούδησε και τι είπα. Και μου απαντάει η Κρινό η Καλομήρη, η κόρη του Μανώλη Καλομήρη που ήταν δασκάλα μου στο πιάνο, μου λέει: «Ξέρεις κάτι, αυτό το τραγούδισε στο Εθνικό Οδείο και στις διπλωματικές της εξετάσεις, την ίδια ακριβώς άρια. Και αυτό μέσα μου φτιάχνει ένα κύκλο από το Α έως το Ω. Γνωρίζουμε όλοι ότι 2-3 χρόνια μετά η Κάλλας δεν ξανατραγούδισε παγκοσμίως. Και ότι ίσως έτσι να έκλεινε ένας κύκλος μέσα της, ένας κύκλος μέσα στην ψυχή της, στη συνείδησή της, τα όσα αυτή γυρίζοντας τον κόσμο διάλεξε να προσφέρει». Συνθέτης δεν γίνεται κανείς επειδή έχει συνοδεύσει τη Μαρία Κάλλας. Αυτό είναι δεδομένο, έτσι. Για την ηλικία την τότε ενός έφηβου, προχωρημένης εφηβείας, το γεγονός αυτό οπωσδήποτε ήταν κολακευτικό. Εγώ από φύση μου και από χαρακτήρα δεν αφήνω έτσι τα γεγονότα, όσο και συνταρακτικά να είναι, να με επηρεάζουν στη ζωή μου. Δηλαδή κρατώ πάντα κάποιο μέτρο και κάποιες επιφυλάξεις. Σας είπα και πάλι ότι σίγουρα ήταν κολακευτικό και σίγουρα με ακολούθησε σε όλη μου τη ζωή, και αν θέλετε και το γεγονός ότι και εσείς σήμερα με ρωτάτε για αυτό το γεγονός εξακολουθεί να με απασχολεί και να απασχολεί τον κόσμο. Ποια ήταν αυτή η κίνηση της Μαρίας Κάλλας. Σε προσωπικό επίπεδο ίσως θα είχε παίξει ένα ρόλο, σε πρακτικό δηλαδή καθαρά πλαίσιο, εάν είχαμε ξανασυναντηθεί, αν της είχα ζητήσει κάτι κλπ. Ουδέποτε την ξανάδα, ποτέ δεν σκέφτηκα να ζητήσω κάτι ή να εκμεταλλευτώ το γεγονός. Άλλωστε, εγώ ήμουν ακόμη αρκετά νέος, δεν είχα τελειώσει σπουδές μου. Εκείνο που με ένοιαζε ήταν να συνεχίσω τις σπουδές μου στην Αθήνα και να φύγω για έξω, διότι το μικρόβιο του να φύγω για έξω είχε αρχίσει από τότε, ας πούμε, να με απασχολεί, πιστεύοντας ότι στην Ελλάδα δεν θα μπορούσα να εισπράξω ή να έχω τη γνώση για τη μουσική που ήθελα. Σήμερα αυτό το γεγονός αποτελεί μια αναπόλυση, η οποία εξακολουθεί να είναι κολακευτική, χωρίς να επηρεάζει σε κάποιο, θα έλεγα, σημαντικό βαθμό τη ζωή μας. Είναι σαν ένα όνειρο που το ζήσα.

0: εκτός από το ίδιο το περιεχόμενο των σπουδών του, τι αποκόμισε τόσο μουσικά όσο και πνευματικά από την παραμονή του στη Γαλλία, από το Παρίσι και την ατμόσφαιρά του, αλλά και την τότε συγκυρία του Μάη του 68 και ό,τι επακολούθησε. Και μιλώντας για εκείνη την περίοδο, θα λέγατε ότι η συναναστροφή του πρώτα με τον Ιάννη Ξενάκη και μετά με τον Λουίτζι Νόνο, η σκέψη και το έργο τους άσκησε κάποια επίδραση στον τότε νεαρό συνθέτη?
1: Εγώ θα ήθελα να πω ότι φυσικά το ταξίδι του Κυριάκου Σφέτσα, το οποίο ξεκινάει στην πρώιμη παιδική του ηλικία από την Αμφιλοχία με τα ακούσματα των παραδοσιακών μουσικών, αλλά ακόμα και των γύφτων που ο οποίος έχει συμμετάσχει και σε τέτοιο γλέντι, μας το έχει πει, στη Λευκάδα με τα ακούσματα της κλασικής μουσικής των χοροδιών, της απτενησιακής μουσικής και της απτενησιακής μουσικής σχολής. Στην Αθήνα μετέπειτα η εμπειρία του με την λαϊκή μουσική αλλά και το έντεχνο ελληνικό τραγούδι της εποχής, αλλά και της τάσης της μουσικής στην Αθήνα, με όλα αυτά τα στυλ που είχαν κάνει με τη Λάτιν, με το τάγκο και με πολλά άλλα είδη μαζί με τον λαϊκό, καθώς έπαιξε σε πολλά μουσικά μαγαζιά, και μετέπειτα η διαδρομή του στο Παρίσι που έφυγε κατά τη διάρκεια της Χούντας, όπου ήρθε σε επαφή με τα πρωτοποριακά ρεύματα της μουσικής και σε συνεργασία με τον εκπληκτικό καθηγητή του, τον Max Deutsch, ο οποίος τον εισήγαγε σε όλα αυτά τα ρεύματα, θα μπορούσα να πω ότι ο Κυριάκος αγκαλιάζει ένα τεράστιο φάσμα μουσικών από το υπέρυθρο έως και το υπεριώδες. Και το λέω αυτό γιατί πήγε από τα λαϊκά κινήματα της Αθήνας, σε αυτά τα οποία έπαιξε, ενορχίστρωσε, έβγαλε το μεροκάματό του ας πούμε, στην avant-garde της εποχής, που ήταν τη δεκαετία του 60-70 στο Παρίσι, και από εκεί επηρεάστηκε πάρα πολύ στο μετέπειτα συνθετικό του στυλ. Γι' αυτό ακριβώς και τον τιμά και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, στο ότι αγκαλιάζει όλα αυτά τα ρεύματα. Δεν αφήνει στην άκρη την λαϊκή δημοφιλή μουσική ή την παραδοσιακή μουσική, και τα παντρεύει με έναν περίτεχνο τρόπο με όλες αυτές τις πρωτοποριακές τάσεις.
0: Εσύ τηλέμαχε, τι θα έλεγες για τη σχέση που ξεκινώντας την περίοδο που ακόμα μαθήτευε, ας το πούμε έτσι, στο Παρίσι, με αυτά τα ρεύματα, τα πολύ πρωτοποριακά για την εποχή?
2: Αυτό φαίνεται καθαρά στο έργο του Smog, που είναι τετρακαναλική μαγνητοτενία, ηλεκτρακουστική μουσική καθαρά που είναι για την παλέτο, το οποίο είναι καθαρά επηρεασμένο από αυτό που προανέφερες, δηλαδή και από τον Ξενάκη και από τα ρεύματα της ηλεκτρακουστικής μουσικής, και το οποίο ήταν πάρα πολύ πρωτοπόρο για την εποχή του, είναι το 74 δηλαδή. Και είναι έργο σταθμός.
0: Ίσως και να μην το έχετε ακούσει πολύ ή και καθόλου, αλλά πώς βλέπετε το γεγονός ότι το πρώτο υλικό που έχουμε από τον Κυριάκο Σφέτσα να έχει ηχογραφηθεί και να έχει κυκλοφορήσει, ένα σύγκλι βινιλίου του 1966 με δύο λαϊκά τραγούδια, τα οποία μάλιστα ερμηνεύει ο άγνωστος ακόμα τότε Γιάννης Πουλόπουλος?
1: Ναι, αυτό δείχνει πόσο ανοιχτός ήταν ο Κυριάκος, ο οποίος ενώ στη Λευκάδα είχε σπουδάσει κλασική μουσική, ξέρε πολύ καλά τις τεχνικές της ενορχίστρωσης, της εναρμόνισης, είχε εντρυφήσει στην κλασική μουσική αλλά και στην παραδοσιακή μουσική, όντας ο ίδιος μουσικός, ακορντεονίστας και πιανίστας εννοείται, πήγαινε από το ακορντεόν στο πιάνο. Πώς στην Αθήνα που έτυχε να μπλέξει με όλο αυτό το κύκλωμα, δεν θα πω να μπλέξει, να συγχρονιστεί.
0: Ναι,
1: για να βγάλει και το μεροκάματό του, ήρθε σε επαφή με ένα ιδίωμα το οποίο δεν είχε ούτε μία σχέση στη Λευκάδα, να το πούμε αυτό, γιατί και εγώ όταν ήρθα σαν φοιτήτρια το 81 στο φυσικό, δεν ήξερα να παίξω ρεμπέτικα. Διότι ήμουν από τη Λευκάδα και ήξερα να παίξω πολύ καλά καντάδες, Χατζηδάκι, Θοδωράκι, έντεχνο ελληνικό, μελοποιημένη ποιήση, μέχρι εκεί. Άρα ο Κυριάκος μπήκε σε αυτό, το αγκάλιασε και αυτό το είδος, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το ότι κάνει το πρώτο σίγγλ για ένα τόσο μεγάλο συνθέτη. Και εκεί πάμε και στο πρότυπο του Γιάννη Κωνσταντινίδη, Κώστα Γιαννίδη, που εκείνη την εποχή απαγορευόταν ένα συνθέτης λόγιας μουσικής να γράφει δημοφιλή μουσική.
0: Οι δύο πλευρές του Κυριάκου Σφέτσα.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Κυριάκος δεν έμεινε στο να έχει δύο διαφορετικές όψεις, αλλά με περίτεχνο τρόπο έκανα αυτό τον συγκερασμό, και θα τον δούμε στο μετέπειτα έργο του.
0: θα ακούσουμε την πρώτη ηχογραφή συνθέσεων του Κυριάκου Σφέτσα που κυκλοφόρησε το 1966, πριν από την αναχώρησή του για τη Γαλλία. Πρόκειται για ένα σίγκλ βινιλίου με δύο τραγούδια, τα «Δεν έχει αστέρια ουρανός» και «Ξημέρωση στη γειτονιά», με δική του μουσική και στίχους, ενορχίστρωση του Γιάννη Σπανού και σε ερμηνεία ενός άγνωστου ακόμα νεαρού τραγουδιστή που ονομαζόταν Γιάννης Πουλόπουλος.

0: Σε σχέση με τον όγκο αλλά και την ευρύτητα του έργου του, η δισκογραφία του ήταν μάλλον περιορισμένη. Αυτό οφειλόταν στην απροθυμία των τότε, πόσο μάλλον των σημερινών δισκογραφικών εταιριών, να κυκλοφορήσουν μουσική όπως η δική του ή σε κάποιον άλλο λόγο.
1: Αυτό είναι κλασική περίπτωση. Όταν είσαι πολύτροπος όπως ήταν ο Κυριάκος, και επίσης έχεις και πολύ μεγάλη γκάμα, δηλαδή από, όπως είπες, από το λαϊκό μέχρι jazz fusion, ηλεκτρακουστικό, λόγια κλασικού τύπου, συμφωνική μουσική, δεν μπορεί να σε κατηχωρήσει κάποιος κάπου, και έτσι αυτό μπερδεύει τις εταιρείες. Δηλαδή για τη μουσική βιομηχανία αυτό δεν είναι θετικό. Είναι κάτι το οποίο θέλουν κάποιον ο οποίος να κάνει αυτό και να συνεχίσει να κάνει μόνο αυτό. Επίσης, αυτό συμβαίνει σε πολύ κόσμο, να πούμε την αλήθεια. Δηλαδή, εγώ παράδειγμα τώρα, δεν θέλω να περιθεολογήσω, αλλά έχω ηχογραφημένα δικά μου πράγματα ατελείωτα. Δηλαδή, μπορεί να έχω και 40 ώρες μουσικής και έχω βγάλει 3-4 δίσκους. Δηλαδή, είναι κλασική περίπτωση δυστυχώς αυτό, γιατί παλιότερα δεν υπήρχε η ευκολία με τη δισκογραφία. Ένα είναι αυτό. Τώρα είναι πιο εύκολο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν κάποιο θέλει αυτή την εποχή, μπορεί να μπει στο CD Baby και να αρχίσει να βγάζει ό,τι θέλει, τα δικά του πράγματα, να κάνει release. Και πάλι όμως, το να βγάλεις μέσα σε ένα χρόνο, παράδειγμα, 10 δίσκους δεν είναι και το καλύτερο, ας πούμε. Αλλά στον Κυριάκο πιστεύω ήταν ένας συνδυασμός της εποχής με τις δισκογραφικές, και βέβαια το ότι το έργο του είναι ατελείωτο. Δηλαδή, εκείνη την εποχή δεν υπήρχε περίπτωση κάποια δισκογραφική να αναλάβει και να βγάζει μια μεριά ηλεκτρακουστική, από την άλλη fusion, και από την άλλη, παράδειγμα, συμφωνικό ή ρεμπέτικο ή οτιδήποτε. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι δεν ήθελε. Έτσι νομίζω, τουλάχιστον βλέποντας, γνωρίζοντας λίγο και το πώς λειτουργούσε η μουσική βιομηχανία.
0: Πώς θα τοποθετούσαμε το smog σε σχέση με την ηλεκτρακουστική μουσική της εποχής του, φυσικά, όχι του σήμερα?
2: Να πω εγώ, γιατί έτυχε να είμαι και reviewer σε ένα άρθρο το οποίο θα δημοσιευθεί στο Organized Sounds, ένα διεθνές περιοδικό. Ένας ερευνητής, ο οποίος είναι και ιστορικός, ο Μίμης ο Χρυσομάλης, που ελπίζουμε κάποια στιγμή να τον έχουμε μαζί μας σαν υποψήφιο διδάκτορα, έκανε μια φοβερή προσέγγιση του smog, αυτού του εξαιρετικού πρωτοποριακού έργου για την εποχή του, μέσα από ένα ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό πλαίσιο, και επίσης μέσα από τις πρώιμες τάσεις της ακουστικής οικολογίας και της ηλεκτρακουστικής μουσικής στη Γαλλία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εκεί αναδεικνύεται λοιπόν όλο το θέμα της ρήπανσης, το οποίο εδώ πέρα έχει σχέση με τη ρήπανση της ατμόσφαιρας, το οποίο το μεταφράζει ηχητικά ο Κυριάκος. Είναι ένα εξαιρετικό έργο για την εποχή, και το λέω εγώ που έχω ασχοληθεί και με την γαλλική σχολή, από τον Πιέρ Σεφέρ και την ακουσματική μουσική, την πρώιμη φάση δηλαδή της ηλεκτροακουστικής μουσικής. Είναι ένα εξαιρετικό έργο και σε τεχνικές, και σε τεχνικές επεξεργασίες του ηχητικού υλικού, αλλά και της χοροποίησης του ήχου, αλλά επίσης και των νοημάτων των οποίων βγαίνουν μέσα από αυτή την επεξεργασία του υλικού. Και θα έλεγα ότι κρίμα που ο Κυριάκος μετά δεν ασχολήθηκε και με την ηλεκτρακουστική μουσική όταν γύρισε στην Ελλάδα, γιατί είχε εξαιρετικό ταλέντο. Άρα περιμένετε αυτή την φοβερή δημοσίευση, η οποία θα βγει στα αγγλικά, στο περιοδικό Smog, όπου αναδεικνύει την σπουδαιότητα αυτού του μοναδικού, θα έλεγα, έργου του Κυριάκου, το οποίο γράφτηκε φυσικά για μπαλέτο, να το πούμε και αυτό, και πρέπει να ξαναπαιχθεί. Θα το προτείνουμε στην λυρική σκηνή, στην εναλλακτική, να παιχθεί αυτό το έργο. Είναι καταπληκτικό, το οποίο αναδεικνύει το πρόβλημα της ρήπανσης την ίδια περίοδο που ο Μάρεϊ Σάφερ στον Καναδά ξεκινάει το πρώτο κίνημα της ακουστικής οικολογίας μέσα από τον ήχο. Άρα θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο.
0: Άρα, εκτός των άλλων, από πλευράς μεθόδου μπορούμε να πούμε ότι είναι, σε ένα βαθμό είναι και προγραμματική μουσική, έτσι?
2: Ναι, θα μπορούσαμε να το δούμε κάπως έτσι, αν και ο τρόπος με τον οποίο το οργάνωσε ήταν φτιαγμένος ειδικά για τον μπαλέτο, αλλά μπορείς να βγάλεις και τέτοια νοήματα προγραμματικής μουσικής, γιατί μιλάει για το νέφος που τότε είχε αρχίσει να κατακλείζει το Λονδίνο και τις μεγάλες πρωτεύουσες.
0: Το πρώτο άλμπουμ του Κυριάκου Σφέτσα, Smog, κυκλοφόρησε το 1974 και περιεχόμενό του ήταν το ομότιτλο ηλεκτρακουστικό έργο που είχε συνθέσει στη Γαλλία. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από το πρώτο μέρος του, το Σεζέ.

0: Ο σχηματισμός της Greek Fusion Orchestra ήταν κάτι πολύ τολμηρό για τα ελληνικά δεδομένα της εποχής. Πέρα από την αγάπη του για την τζαζ, πιστεύετε ότι υπήρχαν κάποιοι συγκεκριμένοι μουσικοί της Έλληνες που απετέλεσαν και κίνητρα κατά κάποιο τρόπο για αυτό το εγχείρημά του?
1: Σίγουρα. Το μουσικό επίπεδο ανέκαθεν στην Ελλάδα ήταν υψηλό, όσο και να φαίνεται περίεργο. Για κάποιο λόγο σε θέματα μουσικής, ποίησης, πολλές φορές κυρίως ποίησης θα έλεγα, και γενικώς έχουμε ένα πολύ δυνατό ψυχικό ίσως δυναμικό στην Ελλάδα. Σίγουρα οι μουσικοί που συμμετείχαν αφενός στους δύο δίσκους που εκδόθηκαν τώρα από την Teranga Beat, που είναι ηχογραφήσεις εδώ στο Τρίτο, σε αυτές τις αίθουσες, αλλά και που είχε κυκλοφορήσει το Ορίζοντες, αν θυμάστε τον τίτλο, θα είναι ότι το θυμάμαι, μπορεί να το κάνουμε. Greek Fusion Orchestra δεν είχε τίτλο, ναι, μπορεί να μην θυμάμαι.
0: One and Two, αν δεν απαντώ.
1: One and Two είναι αυτά που κυκλοφορήσαν τώρα.
2: Και χωρίς σύνορα.
1: Χωρίς σύνορα, ακριβώς.
0: Χωρίς σύνορα, ναι, ναι, ναι.
1: Να πούμε το εξής, ότι πάντα εμείς, γιατί ο μουσικός, όπως και στην αρχή είπαμε, βρισκόμενο στην Αθήνα ο Τυριάκος, ας πούμε, αναγκάστηκε να παίξει σε ένα σωρό διαφορετικά μαγαζιά. Έχουμε πολύ έντονη ζωντανή σκηνή, όπως έχουν και πάρα πολλά θέατρα. Αυτό είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο στην Ελλάδα. Έτσι και οι περισσότεροι μουσικοί έρχονται και πρέπει να είναι, να κατέχουν τουλάχιστον δύο μουσικά είδη. Τουλάχιστον τρία, ας πούμε.
0: Τη δεδομένη εποχή, ναι, το επίπεδο των εκτελεστών στην Ελλάδα ήταν πάντα πολύ ψηλό. Τουλάχιστον από το 50 και μετά, να το πούμε έτσι. Πιο πριν δεν ξέρουμε τι ακριβώς γινόταν, αλλά φαντάζομαι δεν θα ήταν και πολύ διαφορετικό. Λοιπόν, αλλά για τη συγκεκριμένη εποχή, η jazz σκηνή, οι άνθρωποι που έπαιζαν jazz ήταν λίγο περισσότεροι απομετρημένοι στα δάχτυλα των δύο χεριών. Γι' αυτό και λέω εάν λειτουργήσαν συγκεκριμένες δηλαδή μουσικές προσωπικότητες. Δηλαδή η ερώτηση έχει το νόημα, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι μουσικάρες για να τα παίξουν αυτά τα πράγματα, θα προχωρούσε στο να γράψει, να ενορχιστρώσει αυτά τα έργα και να φτιαχτεί αυτό το σχήμα που λεγόταν Greek Fusion Orchestra? Γιατί κατά τη γνώμη τη δικιά μας, δεν μπορούσε, πούμε, δηλαδή, Φερρυπίν να πάρει ένα πολύ καλό κοντραμπασίστα ορχήστρας Φερρυπίν για να παίξει? Ήθελε κοντραμπασίστα jazz. Αν δεν τον είχε, υπήρχε πρόβλημα. Συνέχισε.
1: Ναι, κοίταξε. Ουσιαστικά να μείνουμε στο γεγονός ότι αν δει κανείς τις παρτούρες, θα δει ότι είναι γραμμένο ένα τεράστιο. Βασικά, όλη η μουσική είναι γραμμένη εκτός από τον αυτοσχεδιασμό. Που ήδη το μουσικό περιεχόμενο, το γραμμένο, είναι πάρα πολύ και πυκνό. 100% ήταν μεγάλο θέμα να βρεις μουσικούς που να έχουν αυτές τις δυνατότητες να ελιχθούν, γιατί ο Κυριάκος πάντα είχε μέσα το παραδοσιακό στοιχείο. Έπρεπε να μπορείς να έχεις κάποια επαφή με αυτό. Πέρα από το αν είχε και κλαρίνο πραγματικό, ας πούμε, που παίζει παραδοσιακά. Αλλά το έργο αυτό θα το έγραφε οπωσδήποτε. Γιατί μπορεί σήμερα μετά από όλα αυτά τα χρόνια να είναι δεδομένο και φυσικό το ότι η ελληνική μουσική, όταν λέμε ελληνική μουσική, λέμε μουσική που ακούγαμε στο χωριό μας ή στις πλατείες, να είναι μαζί με αρμονίες jazz ή ρυθμούς αφροαμερικάνικους ή όλα αυτά τα πράγματα. Τότε δεν ήταν τίποτα δεδομένο από αυτά. Αλλά και το ίδιο το fusion που λέμε εμείς σήμερα, τότε γινότανε. Δηλαδή, το fusion με την έννοια της πιο advanced αρμονίας, της πιο προχωρημένης αρμονίας από την απλή, σχετικά πιο απλή αρμονία της jazz, από τους ρυθμούς που γίνονται πολύ πιο πολύπλοκοι αντί αυτό το σταθερό 4/4 swing beat κτλ. Αυτά γινόταν ταυτόχρονα και εκτός Ελλάδας. Η δημιουργία αυτή του Κυριάκου, του concept, αν μπορεί να το πει κανείς σαν concept, ας πούμε, ήταν ταυτόχρονα με την δημιουργία του και στο εξωτερικό. Ήταν μια ανάγκη που εξέφραζε, που έπρεπε να εκφραστεί μάλλον από τον ίδιο το συνθέτη, θα γινόταν ούτως ή άλλως. Το θέμα είναι αν θα μπορούσε να έφτανε σε εμάς αν δεν υπήρχαν μουσικοί να το παίξουν. Και μην ξεχνάμε ότι σε εμάς έφτασε μόνο αυτός ο δίσκος, το Χωρίς Σύνορα. Οι επόμενοι δύο δίσκοι που κάναμε ήταν μετά το 2000, δεν ξέρω πότε τους κάναμε.
0: Τι λέμε, υπάρχουν δύο είδη δημιουργών, να το πω έτσι, από αυτούς τους λόγιους δημιουργούς, να το πούμε, όχι δηλαδή ένας λαϊκός δημιουργός. Είναι αυτοί που, δηλαδή οι δύο σχολές είναι πάρτε παρτιτούρα και παίξτε, και η άλλη σχολή είναι εντάξει, πάρτε παρτιτούρα να συζητήσουμε τι θα παίξετε. Σε ποια από τις δύο πιστεύεις ότι
2: είναι? Καθαρά στη δεύτερη. Καθαρά στη δεύτερη. Και αυτό φάνηκε και αργότερα. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι είναι καθαρά στη δεύτερη και φαινόταν και από την επαφή που είχα με τον Κυριακό. Μου έδωσε τις παρτιτούρες για να κάνουμε τα κομμάτια από το Greek Fusion με τα παιδιά από το Πανεπιστήμιο και μου έδωσε την απόλυτη ελευθερία να κάνουμε και ό,τι θέλουμε. Και μάλιστα και ακραία κιόλας. Ναι. Να ξεφύγουμε και τελείως. Και χαιρόταν με αυτό.
0: Το 1980 κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ του Κυριάκου Σφέτσα «Χωρίς σύνορα», με το οποίο σύστησε στο κοινό την Greek Fusion Orchestra. Θα ακούσουμε το Σαμαρίνα και το Ballad for John.

0: τα τρία soundtracks που είχαν κυκλοφορήσει σε δίσκο είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, τόσο τα παραγγελιά και το στίγμα, αν και είναι του ίδιου σκηνοθέτη, όσο και ακόμα περισσότερο αργότερα το «Η νύχτα με τη Σιλένα». Από όσο μπορείτε να ξέρετε ή να διαισθάνεστε και ίσως κιόλας, υπήρχε κάποια μέθοδος που ακολουθούσε όταν έγραφε soundtrack μουσική για τον κινηματογράφο ή απλά ακολουθούσε τις οδηγίες, ας το πούμε έτσι, και τις κατευθύνσεις του σεναρίου αρχικά και του σκηνοθέτη ή της σκηνοθέτριας συνέχεια?
1: Θέλω να πω κάτι γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια φανταστική σκηνή,
0: ναι,
1: στην παραγγελιά,
0: ναι,
1: που σηκώνεται για να αρχίσει να χορεύει το ζεϊμπέικικο, και εκεί που ενώ ακούγεται η ορχήστρα πίσω να παίζει το ζεϊμπέικικο, η μουσική αλλάζει και μπαίνει spoken word της γόγου με fusion, και ο άλλος χορεύει ζεϊμπέικικο και ακούγεται η γόγου σε ένα τελείως σύγχρονο πράγμα. Δηλαδή παίζει με το χωροχρόνο απίστευτα ο Κυριακός.
2: Με τα διηγητική.
1: Αυτό από μόνο. Δηλαδή είναι μια στιγμή μαγική, δηλαδή αλλάζουν τα πάντα εκείνη τη στιγμή. Βλέπεις τον άλλο να χορεύει ζεϊμπέκικο και από πίσω να ακούς spoken word με fusion περιβάλλον τελείως. Αυτό είναι, δεν είναι ότι ακολούθησε, ας πούμε, ένας κλασικός, μια κλασική τύπου αφήγηση, τι θα κάνει, θα παίζει το ζεϊμπέκικο και θα συνέχιζε να παίζει και θα γινόταν όλο αυτό. Και επίσης τι άλλο κάνει, σε συνεργασία με το σκηνοθέτη και με το μοντέρ, εκείνη τη στιγμή ο χρόνος αρχίζει και διαστέλλεται και πηγαίνουν όλα σε slow motion. Δηλαδή είναι ηχητική δραματουργία, δεν έγραφε απλά μουσική. Συσκηνοθετούσε με αυτό που έκανε.
2: Ναι, και σε αυτό θα ήθελα να συμπληρώσω σε αυτό που λέει ο Τηλέμαχος, επειδή κάναμε μια ημερίδα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον Μάιο του 2025 στη Λευκάδα και τον Απρίλιο του 2026 στην Αθήνα, ασχολείται με αυτό το θέμα ο ερευνητής και Νίκος Πουλάκης, ο οποίος είναι μέλος σε ΔΥΠ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανθρωπολόγος της μουσικής, και προβάλλει αυτές τις τεχνικές του Κυριάκου σαν πρωτοποριακές για τον ελληνικό σινεμά, για το ελληνικό σινεμά, και είναι πολύ σημαντικό η συνεισφορά του σε αυτό το χώρο. Γιατί φαντάσου ότι αυτός ο χώρος μελετάται πλέον από επιστήμονες του είδους για το πώς μπορείς ακριβώς αυτό που είπε και ο Τηλέμαχος να κάνει συστολή ή διαστολή του χρόνου με διαφορετικές τεχνικές.
0: Το 1980 κυκλοφόρησε το soundtrack του Κυριάκου Σφέτσα και την ταινία του Παύλου Τάσιου «Παραγγελιά». Θα ακούσουμε τα θέματα, πώς φαντάζομαι τα πρόσωπα στο μέλλον, σχέδιο για ένα σκληρό ποίημα, τίτλοι, λόγια του πόνου, μοναξιά, το τέλος μιας χαμένης ζωής, άγριος υπενικτικός χορός και στιγμές απομόνωσης.

0: Η ηχογράφηση και η κυκλοφορία του στο δρόμο ήταν κάτι ακόμα πιο τολμηρό, κυριολεκτικά πρωτοποριακό, ακόμα και για τα δικά του δεδομένα. Η ποίηση της Κατερίνας Γόγου σε έναν βαθμό θεωρείται προκλητική σήμερα, πόσο μάλλον τότε, και μάλιστα επέλεξε να μην τη μελοποιήσει, αλλά να αναθέσει στην ίδια απλά να την απαγγείλει. Spoken word, όπως λέμε σήμερα. Πώς θα σχολιάζετε αυτή την επιλογή, δηλαδή το με ποιο τρόπο συνδιαλέγεται με την ποίηση που είναι πάρα πολύ διαφορετικός από τον περισσότερων άλλων συνθετών και συνθετριών?
1: Ας πούμε, αυτό που κάνει η Λόρι Άντερσον είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Κυριακός δεν ακολουθούσε τα ρεύματα, ήταν παράλληλα με τα ρεύματα. Δηλαδή είναι αυτό ότι δεν έλεγε ότι α, κάνει αυτός αυτό, θα κάνω. Δηλαδή ήταν δημιουργός πραγματικά πολύ μπροστά από την εποχή του. Ό,τι συνέβαινε κάπου αλλού, όπως είπε ο Γιώργος πριν για το Fusion, ας πούμε, που γινόταν το Τσικορία, έκανε Return to Forever κτλ. Έκανε και ο Σφέτσας την ορχήστρα του. Έκανε spoken word στην Αμερική, έκανε και αυτό spoken word. Δηλαδή δεν ακολούθησε τον τρόπο μελοποίηση, ας πούμε. Παίρνουμε τον Κάτσο και τον κάνουμε τραγούδι. Yeah. Όχι. Ο Σφέτσας ήταν ένα βήμα πάντα πιο μπροστά.
2: Εγώ θα ήθελα να πω γι' αυτό επίσης ότι ο Κυριάκος πήγε και στις δύο σχολές, και της μελοποιημένης ποίησης, διότι έχει μελοποιήσει σημαντικούς συνθέτες, πάνω από 10, όπως τώρα στο Πανεπιστήμιο παρουσιάσαμε και το έργο του Μαβίλη και πολλών άλλων, και του Βαλαωρίτη, την Ιόνιο Λύρα κτλ. Αλλά έχει κάνει και έργα όπως είναι της Κικής Δημουλά την ποίηση και πολλών άλλων συνθετών εδώ που είπαμε για την μουσική και κινηματογράφο, με νέες τεχνικές, τις οποίες εγώ θα έλεγα ότι ήταν και δάνεια από τη σύγχρονη μουσική. Δηλαδή το Sprechgesang, το τραγούδι στο μιλητό, το οποίο είναι και μια τεχνική που θα λέγαμε όχι από Σέμπερκ και από αρχαία τραγωδία. Η απαγγελία του ποίηματος με το spoken word του, που είπε και ο Τηλέμαχος. Μικτές τεχνικές. Όλα αυτά λοιπόν, όπως είπε και για τη Λόρι Άντερσον, και η Λόρι Άντερσον στην ουσία τι κάνει, είναι μια γεφύρωση της πειραματικής μουσικής στην Αμερική
0: με την Μοφίλη.
2: Αυτό λοιπόν το κάνει και ο Κυριάκος, διότι γνωρίζει πολύ καλά αυτές τις τεχνικές και αυτό είναι σημαντικό.
0: Στην περίπτωση της, ειδικά της ΑΕΜΣ, της Κατερίνας Γόγου, πιστεύετε, και εσύ Αναστασία και οι υπόλοιποι, ότι πέρα από τις τεχνικές με τις οποίες, ότι είπαμε, υπάρχει επαγγελία, spoken word δεν είναι μελοποίηση, είχε και μια περισσότερη από ό,τι σε άλλες περιπτώσεις επικοινωνία και με το έργο της Γόγου και ίσως και με τον άνθρωπο Γόγου? Πιστεύετε ότι ισχύει κάτι τέτοιο, δηλαδή ότι εκεί υπήρχε, δεν ήταν απλά, ας πούμε, υπάρχει ένα κείμενο ποιητικό, πώς θα το πλησιάσω, ήταν και κάτι περισσότερο, δηλαδή αυτό το κείμενο και ο άνθρωπος, η γυναίκα που το είχε γράψει, μιλούσε περισσότερο, ήταν κάτι περισσότερο για αυτόν από ένα ποιητικό κείμενο που τον ενδιέφερε.
1: Σίγουρα η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι άλλο να μελοποιείς το Μαβίλη που έζησε και πέθανε και δεν τον έχεις γνωρίσει, και άλλο μια σύγχρονη όπως η Γόγου, που ήταν, μπορεί να τη γνωρίζεις, να κάνεις παρέα μαζί της. Δηλαδή αυτό είναι η μεγάλη διαφορά, η τεράστια διαφορά. Δηλαδή είναι αλλιώς να μελοποιείς Σολωμό και άλλο να μελοποιείς ένα ποιητή τον οποίο τον γνωρίζεις προσωπικά.
0: Καταρχήν πέρα, δηλαδή, και ακόμα πλέον λόγος και αν δεν τη γνωρίζεις. Τη γνώρισε γιατί πήγε μέσα στο στούντιο και έγραψε.
1: Αυτό,
0: δηλαδή, μαζί.
1: Αυτό, ναι, ναι, αυτό, αυτό και μόνο είναι. Δηλαδή ότι έχεις τον ποιητή ζωντανά μαζί σου και είναι ως performer, ενώ το άλλο είναι. Διαβάζω ένα ποίημα του 1800 και του 1900 και το μελοποιώ. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Τεράστια. Είναι να γνωρίζεις και να τον έχεις μπροστά τον ποιητή τον ίδιο.
0: Από το άλμπουμ Στο Δρόμο, μια τολμηρή μουσική προσέγγιση στην ποίηση με την Greek Fusion Orchestra, εμπνευσμένη από ποίηματα της Κατερίνας Γόγου που απήγγειλε η ίδια και το οποίο κυκλοφόρησε το 1981, θα ακούσουμε τα «Η ζωή μας είναι σουγιαδιές», «Θέλω να κουβεντιάσω», «Κανείς δεν θα γλιτώσει», «Κοίτα πως χάνονται οι δρόμοι» και «Καμιά φορά», με τα οποία θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή.

είναι σουγιαδιές σε βρώμικα διέξοδα. Σάπια δόντια, ξεθοριασμένα συνθήματα. Μπάσο βεστιάριο, μυρουδιές από κάτουρα, αντισηπτικά και χαλασμένα σπέρματα. Σε σκισμένες

Εντάξει. Δεν κλαίνε. Μεγαλώσαμε. Μονάχα όταν βρέχει βυζαίνουμε κρυφά το δάχτυλό μας και καπνίζουμε. Η ζωή μας είναι άσκοπα λαχανικά σε κανονισμένες απεργίες ρουφιάνους και περιπολικά. Γι' αυτό σου λέω την άλλη φορά που θα μας ρίξουνε να μην την κοπανίσουμε.

ακόμα τόσα χρόνια και εσύ να είσαι φίλος. Φίλος, φίλος, έτσι όπως το λέει ο Καζατζίδης και το κονιάκ να και εργολάβος πουθενά δεν φάνηκε. Έχει δωμάτιο για παράνομους πάνω από το καφενείο. Θα σου τα ρίξω σε μια δόση. Το συνηθίζω μα μετάω. Έτσι για να σε λιανίσω. Να σε δω χωρίς βραϊκή να δούμε τι θα κάνεις. Εσύ όμως λέει δεν θα είσαι απ' αυτούς. Θα σηκωθείς και θα χορέψεις παραγγελιά. Βεργούλες και με δίρανε. Και θα κρατάς τις κούφτες σου μ' αγάπη. Και με προσοχή το μυαλό μου είναι έτοιμο να διαλυθεί στα χείλια. Με πονάει

δώσει. Κι αυτό το μακέλεμα δεν θα έχει ούτε μισό μισοσβησμένο. Όχι. Θα βουλιάζουμε. Βουλιάζουμε κατακόρυφα με 300 κεφάλαι σε συμφιλητικά νερά χωρίς τέλος. Με αφορισμούς και χτυπήματα στο κεφάλι από διαμαντέλους σταυρούς, τραβεστή παραγωγή.

χάνονται οι δρόμοι μες στους ανθρώπους. Τα περίπτερα πώς κρυώνουν από τις βρεμένες εφημερίδες. Ο ουρανός πώς τρυπιέται στα καλώδια και το τέλος της θάλασσας από το βάρος των πλοίων. Πόσο λυπημένες είναι οι ξεχασμένες ομπρέλες στο τελευταίο δρομολόγιο και το λάθος εκείνου που κατέβηκε στην πιο πριν στάση.

τα αφημένα ρούχα στο καθαριστήριο και την τροπή σου. Ύστερα από 2 χρόνια που βρήκες λεφτά, πώς να τα ζητήσεις?

κάπως τσούκου τσούκου, αργά, μεθοδικά, μας αλλοιώνουνε. Να καθορίζουμε τη στάση μας στη ζωή από το στυλ της

Καμιά φορά ανοίγει η πόρτα σιγά σιγά και μπαίνεις. Φοράς άσπρο, κάτασπρο κουστούμι και λινά παπούτσια. Σκύβεις, βάζεις στοργικά στη χούφτα μου 72 φράγκα και φεύγεις. Έχω μείνει στη θέση που μ' άφησες για να με ξαναβρεις. Όμως πρέπει να έχει περάσει πολύς καιρός, γιατί τα νύχια μου μακρύνανε και οι φίλοι με φοβούνται.

με κάποιον που λέγανε πως είσαι εσύ. Ξέρω πως λένε ψέματα οι εφημερίδες, γιατί γράψανε που σου ρίξανε στα πόδια. Ξέρω πως ποτέ δεν σημαδεύουνε στα πόδια. Στο μυαλό είναι ο στόχος. Το νου σου, ε! Ξέρω πως ποτέ δεν σημαδεύουνε στα πόδια. Στο μυαλό είναι ο στόχος. Το νου σου, ε!

Θάνος Ματζάνας και η δεύτερη του κύκλου εκπομπών με το ρεύμα του ήλιου που αποτελεί μέρος του αφιερώματος του τρίτου προγράμματος των Κυριάκο Σφέτσα θα είναι μαζί σας το Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Καλό βράδυ!

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendridge. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική.
4: 5 ευρώ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν.

Και μετά από το μικρό αυτό πρελούδιο, ξεκινάμε με το κύριος μέρος της εκπομπής μας, φίλοι, βραδινές αρμονίες. Ο Ernst Bloch, λοιπόν, γεννημένος στη Γενέβη, δεν ήταν Ελβετός μουσικά, δεν ήταν ούτε Αμερικάνος μουσικά. Ακριβώς ίσως εξαιτίας αυτής της διπλής του υπηκότητας, η μουσική του ήταν η μουσική ενός κοσμοπολίτη. Ακόμα η μουσική του, παρότι ήταν στα μέσα του 20ου αιώνα ένα μεγάλο μέρος της, φέρει τη σφραγίδα του όψιμου ρομαντισμού και φυσικά των ιμπρεσιονιστών. Όχι όμως χωρίς και κάποια ντετούρ προς περισσότερο abstract μουσικές κατευθύνσεις. Εξ αρχής η μουσική δωματίου αποτελούσε κεντρικό κομμάτι της δημιουργίας του, λοιπόν, γι' αυτό θα ακούσουμε και εμείς μουσική δωματίου. Στα τελευταία του έργα τον ακούμε να επιστρέφει και στον Johann Sebastian, ίσως να συγκρούεται περισσότερο από ότι να συνδιαλέγεται με αυτόν, με τον κάντορα της Λειψίας. Σήμερα λοιπόν Σουίτα Μοντάλ.

Ακούσαμε Ernst Bloch και με πρωταγωνιστή το φλάουτο και ορχήστρα δωματίου και ένα ακόμα μικρό ιντερλούδιο κιθάρας.

Το μεγάλο στυλ χρειάζεται ένα πλούσιο μουσικό λεξιλόγιο, μας λέει ο συνθέτης του επόμενου έργου που θα ακούσουμε, ο Λεωνίντ Χραμπόφσκι. Ουκρανός συνθέτης λοιπόν, ο οποίος δημιούργησε, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, μια αλγοριθμική μέθοδο σύνθεσης. Εν πάση περιπτώσει, ο συνθέτης μας θεωρεί πως η διατονική μουσική γλώσσα, όπως αυτή φαίνεται στο Μεσιάν και κάποιες φορές στον Ξενάκη, είναι η λιγότερο ή μία από τις λιγότερο εξερευνημένες μουσικές γλώσσες. Όταν λοιπόν συνέθεται το κονσέρτο Μυστηριόζο, στράφηκε, και εδώ επανερχόμαστε στην πρώτη του ρίση, ότι το μεγάλο στυλ χρειάζεται πλούσιο λεξιλόγιο, στράφηκε λοιπόν σε 518, παρακαλώ, παραδοσιακά τραγούδια που τραγουδούσε μία ερμηνεύτρια της Υπαίθρου και τα οποία είχε χωραφίσει, και έτσι η μουσική του για αυτό το έργο απαρτίζεται από μία αλληλουχία τέτοιων σπαραγμάτων, τα οποία είναι τόσο μικρά και εθνησυγενή που κανείς δεν μπορεί να τα εκλάβει σχεδόν σαν στοιχεία παραδοσιακής μουσικής.

Συγγνώμη φίλοι, εκ παραδρομής έδωσα εντολή στον ηχολήπτη μας, τον καλό, να βάλει άλλο track. Το ενδιαφέρον είναι ότι και αυτό θα μπορούσε να είναι, να αποτελείται από σπαράγματα παραδοσιακής μουσικής. Όμως ας επιστρέψουμε και ας ακούσουμε το σωστό track, το μυστηριώδες έργο από τα σπαράγματα παραδοσιακής μουσικής του Ουκρανού συνθέτη, λοιπόν, Λέωνιντ Χραμπόφσκι.

Μουσική λοιπόν του Ικρανού Λέωνιντ Χραμπόφσκι. Και δεν ξέρω ποια μουσική σκέπτεστε φίλοι όταν ακούτε το όνομα του Ιταλού συνθέτη Einaudi, αλλά πιθανότατα δεν σκέπτεστε τη μουσική που έγραψε νέος πριν επεκταθεί ή ίσως συρρυκνωθεί, θα έλεγε κάποιος κακεντρεχής, ήδη σε είδη όπως η pop, η folk, world music κτλ. Σήμερα θα ακούσουμε λοιπόν ένα από τα πρώιμα έργα του.

Hey Naudi, λοιπόν, ένα από τα πρώτα του έργα για πνευστά, για κουίντετο πνευστών, με τον τίτλο «I Margin in Delaria». Και πλησιάζοντας προς το τέλος, τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής μας, θα αλλάξουμε λίγο ύφος. Μέσα στο δωμάτιο οι κυρίες έρχονται και πάνε, για τον Μικελάντζελο μιλάνε, λέει, γράφει ο ποιητής. Ότι εσύ Έλιοτ, και αυτά τα μικρά μα πολύ βαθιά μυστήρια και δράματα που λαμβάνουν χώρα στα διάφορα δωμάτια,

This Quiet Room, Michel Legrand ασφαλώς και PJ Perry. Έτσι φτάνουμε στο τέλος, φίλοι. Βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Γαβρίλη Ρεμούντος για το τρίτο. Να είστε καλά.

Απόψε ο παράξενος ελκυστής, στο πλαίσιο του εβδομαδιαίου αφιερώματος του τρίτου προγράμματος στον Κυριάκο Σφέτσα, που έφυγε φέτος από τη ζωή, επιστρέφει στην αφετηρία μιας μεγάλης διαδρομής, στα χρόνια του Παρισιού, εκεί όπου από τα τέλη της δεκαετίας του 60 και τις αρχές του 1970 διαμορφώνεται η πρώτη έντονα πειραματική περίοδος της μουσικής του.

ο Κυριάκος Φέτσας φτάνει στο Παρίσι το 1967, 22 ετών, όπου σπουδάζει με υποτροφία του γαλλικού κράτους σύνθεση, ανάλυση και διεύθυνση ορχήστρας με τον Max Deutsch, μαθητή και βοηθό του Schoenberg. Εκεί έρχεται σε επαφή με τον Ιαν Ξενάκη, τον Luigi Nono και τον Henri Dutilleux. Είναι τα χρόνια αμέσως μετά τον Μάη του 68, μέσα σε ένα εξαιρετικά πυκνό περιβάλλον σύγχρονης μουσικής, όπου συνυπάρχουν η σειραϊκή γραφή, η ηλεκτροακουστική έρευνα, οι νέες τεχνικές των οργάνων, η διερεύνηση του ηχοχρώματος και του μουσικού χώρου. Η παρουσία του στην γαλλική μουσική σκηνή αρχίζει πολύ νωρίς. Τα επεισόδια για πιάνο παρουσιάζονται στο Παρίσι ήδη από το 1968 και στα επόμενα χρόνια έργα του παίζονται σε φεστιβάλ και συναυλίες στη Γαλλία. Έρχονται αναθέσεις από την γαλλική ραδιοτηλεόραση, την Ars Nova και αργότερα από το χορευτικό σύνολο του Vitry. Στα πρώτα έργα του, η κριτική της εποχής εντοπίζει την ένταση της γραφής, τα clusters και τα glissandi, τους ασυνήθιστους συνδυασμούς ηχοχρωμάτων και μια μουσική που οργανώνεται σε μικρές και πυκνές ηχητικές δομές. Παράλληλα, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 60, στα έργα του εμφανίζονται συστηματικά ηλεκτρικά και ενισχυμένα όργανα. Ηλεκτρική κιθάρα και μπάσο, ενισχυμένο φλάουτο, Hammond organ. Η ηλεκτρική ενίσχυση συμμετέχει στη διαμόρφωση της χρειάς και της σχέσης ανάμεσα στις διαφορετικές ηχητικές πηγές. Μέσα σε αυτή την περίοδο γράφεται στο Παρίσι το 1971 το Artifact, το τέχνημα. Έργο για βαρύτονο, βαθύφωνο και ηλεκτρικά ενισχυμένο σύνολο. Πιάνο, κρουστά, βιολοντσέλο και κοντραμπάσο. Ο ίδιος ο Σφέτσας σημειώνει στην εργογραφία του χωρίς κείμενο, μόνο συλλαβές. Η φωνή που οργανώνεται έτσι μέσα από την άρθρωση, την αναπνοή, τη χρειά και την σωματική της παρουσία. Οι συλλαβές γίνονται μέρος της μουσικής ύλης και συνυφαίνονται με τα όργανα μέσα στην κοινή ηχητική υφή. Το ακούμε από το αρχείο της ΕΡΤ σε ηχογράφηση από τις 2 Μαρτίου του 1976 με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Ευθύμιου Καβαλιεράτου.

Το 1971 ο σφέτσας έχει ήδη αρχίσει να αποκτά παρουσία και στην Ελλάδα. Τον Σεπτέμβριο εκείνη της χρονιάς παρουσιάζεται για πρώτη φορά ως συνθέτης στην τέταρτη ελληνική εβδομάδα σύγχρονης μουσικής με την Δοκιμολογία, έργο που είχε γράψει 2 χρόνια νωρίτερα στο Παρίσι. Ενώ την ίδια περίοδο η μουσική του ακούγεται και σε φεστιβάλ σύγχρονης μουσικής στη Γαλλία. Όταν το 1972 ολοκληρώνεται η περίοδος των σπουδών του με τον Max Deutsch, ο Σφέτσας παραμένει στο Παρίσι και συνεχίζει να γράφει για διαφορετικούς συνδυασμούς οργάνων, εξερευνώντας την ηλεκτρική ενίσχυση, την ιδιαίτερη χρειά κάθε πηγής και τις σχέσεις που δημιουργούνται ανάμεσά τους. Την ίδια χρονιά γράφει το Extrapolation για 5 ηλεκτρικά με ενισχυμένα όργανα, τρομπόνι, ηλεκτρική κιθάρα, βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο. Η σύνθεση του συνόλου είναι από μόνη της χαρακτηριστική. Ο μεταλλικός ευθύς ήχος του τρομπονιού, η ηλεκτρική κιθάρα και οι 3 διαφορετικές περιοχές των εγχόρδων σχηματίζουν ένα πεδίο έντονων χρωματικών διαφοροποιήσεων. Η ενίσχυση επιτρέπει στις λεπτομέρειες της άρθρωσης, στις επιθέσεις και στις διάρκειες και στις πυκνότητες του ήχου να αποκτούν μεγαλύτερη παρουσία. Το ηχόχρωμα παραμένει ένας από τους βασικούς οργανωτικούς παράγοντες αυτής της πρώιμης γραφής.

Το Extrapolation θα ηχογραφηθεί από την ΕΡΤ λίγα χρόνια αργότερα, στις 4 Νοεμβρίου του 1975. Ο Σφέτσας έχει μόλις επιστρέψει οριστικά στην Ελλάδα το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς και ύστερα από πρόσκληση του Μάνου Χατζηδάκη έχει αρχίσει να εργάζεται στο τρίτο πρόγραμμα ως έκτακτος παραγωγός. Το ακούμε πάλι από αρχαϊκή ηχογράφηση με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Ευθύμιου Καβαλιαράτου.

Δύο χρόνια μετά το Extrapolation που ακούσαμε, το 1974 ο Σφέτσας βρίσκεται ακόμη στο Παρίσι και συνεργάζεται συστηματικά με το Ensemble Chorographique de Vitry και τον χορογράφο Μισελ Κασερτά. Από αυτήν τη συνεργασία γεννιέται το Smog, μουσική για το ομώνυμο μπαλέτο του Κασερτά, ένα ηλεκτροακουστικό έργο περίπου 90 λεπτών, οργανωμένο σε 5 μέρη σχεδόν ίσης διάρκειας. Το έργο βρίσκεται προς το τέλος της παρισινής περίοδου του Σφέτσα και συγκεντρώνει μια σειρά από αναζητήσεις που είχαν ήδη εμφανιστεί στη μουσική του. Την έρευνα του ηχοχρώματος, την ηλεκτρική ενίσχυση, την ηλεκτροακουστική επεξεργασία, τη σχέση της μουσικής με το σώμα και την κίνηση. Ο ίδιος, σχεδόν 50 χρόνια αργότερα, θα περιγράψει το Smog ως την απόλυξη της δουλειάς που είχε κάνει ως τότε στην ηλεκτρονική μουσική.

Για το σμόγκ, ο Σφέτσας διαμορφώνει στο σπίτι του ένα αυτοσχέδιο ηλεκτροακουστικό στούντιο, δανειζόμενος όργανα. Δύο μαγνητόφωνα Revox, μικρόφωνα, ενισχυτές, μονάδες echo και reverb, συσκευές μεταβολής της ταχύτητας, ηλεκτρικό όργανο και αναλογικά synthesizer, μεταξύ άλλων Moog και Arp. Η πρώτη ύλη του έργου προέρχεται από δύο μεγάλες δεξαμενές, από φυσικούς ήχους που ο ίδιος καταγράφει και συγκεντρώνει συστηματικά και από ήχους που παράγονται ηλεκτρονικά. Οι ηχογραφήσεις περνούν από αλλεπάλληλες μεταμορφώσεις, αλλαγές ταχύτητας, φίλτρα, επαναλήψεις, αντιστροφές, έκο και μοντάζ. Η εργασία στη μαγνητοτενία είναι κυριολεκτικά χειρονακτική. Κόψιμο με το ξηραφάκι, συγκόλληση, μέτρηση της διάρκειας, κατασκευή επαναληπτικών σχημάτων. Στα αποσπάσματα που ακούμε απόψε, οι πηγές αυτές εναλλάσσονται συνεχώς. Στο track νούμερο 6, για παράδειγμα, επεξεργασμένοι ήχοι κινητήρων, αεροπλάνων και αεροδρομίου συναντούν καθαρά ηλεκτρονικούς ήχους. Λίγο αργότερα εμφανίζονται ηλεκτρονικές μελωδίες, clusters και παλόμινοι ήχοι.

Τα πέντε μέρη του Smog, μετά το μοντάζ τους, συγχρονίζονται σε τετρακάναλη μαγνητοτενία με τέσσερα ανεξάρτητα κανάλια. Στην παράσταση, τα ηχεία τοποθετούνται περιμετρικά και ο ήχος αναπτύσσεται γύρω από την σκηνική δράση, με τους χορευτές και το κοινό μέσα σε αυτό το ηχητικό πεδίο. Η πρεμιέρα γίνεται πριν από 52 χρόνια, τον Οκτώβριο του 1974. Ο ίδιος ο Σφέτσας βρίσκεται στη κονσόλα και χειρίζεται τη σχέση ανάμεσα στα τέσσερα κανάλια κατά τη διάρκεια της παράστασης. Χρόνια αργότερα περιγράφει αυτήν τη διαδικασία σαν μια μορφή ζωντανής εκτέλεσης, όπου οι τέσσερις ανεξάρτητες πηγές αποκτούν κάθε φορά διαφορετικές σχέσεις μεταξύ τους. Η χωρική διάταξη αποτελεί έτσι μέρος της ίδιας της σύνθεσης. Ο ήχος αποκτά θέση, κατεύθυνση και κίνηση και συνδέεται άμεσα με την κίνηση των σωμάτων και τη διαμόρφωση του θεατρικού χώρου. Αυτή ακριβώς η τετρακάναλη σύλληψη δίνει στο Smog μια ιδιαίτερη θέση στην πρώιμη ηλεκτροακουστική παραγωγή. Όχι μόνο του Σφέτσα, αλλά και ευρύτερα στην ελληνική μουσική της περίοδου, ως ένα από τα πρώιμα παραδείγματα διεθνώς της χρήσης τετρακάναλης μαγνητοτενίας.

Ο Σμογκ ξεκινά από την κυριολεκτική εικόνα του νέφους και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Στην σύλληψη του Μισελ Κασερτά, η έννοια αυτή διευρύνεται και αγγίζει ένα ολόκληρο κοινωνικό και πολιτικό τοπίο των αρχών της δεκαετίας του 70. Τον πόλεμο στο Βιετνάμ, την ρατσιστική βία, τις μεταβολές των κοινωνικών προτύπων, τις εντάσεις και τις ανακατατάξεις μιας εποχής που αλλάζει γρήγορα. Ο ίδιος ο Σφέτσας θα χαρακτηρίσει αργότερα το Σμογκ παιδί της εποχής του. Και στο κείμενο που συνοδεύει το έργο, ο Κασερτά περιγράφει μια θαυσματική ροή από πράγματα, γεγονότα και ανθρώπινες μορφές, από ρυθμούς, κινήσεις και χρώματα που διαδέχονται το ένα το άλλο. Αυτή η κινητικότητα περνά και στη μουσική. Τα πέντε μεγάλα μέρη του έργου οργανώνονται σε μικρότερες ενότητες με διαφορετικό χαρακτήρα και υλικό. Φυσική ήχη, ηλεκτρονικές πηγές, φωνές, μικροδιαστήματα, κλάστερς, πολυρυθμίες, φίλτρα και αντίστροφες ταινίες. Η διαρκής εναλλαγή αυτών των στοιχείων δημιουργεί ένα πυκνό και μεταβαλλόμενο ηχητικό περιβάλλον. Ο Σφέτσας περιγράφει τη μουσική του Σμογκ μέσα από τρεις περιοχές που λειτουργούν ταυτόχρονα. Τη φαντασία και τον ψυχισμό, τους σωματικούς παλμούς και τις εικαστικές εικόνες. Μια συνάντηση του ήχου, της κίνησης και της εικόνας μέσα σε ένα κοινό χωροχρονικό πεδίο.

Στα μέσα της δεκαετίας του 70, αυτή η πρώτη παρισινή περίοδος του Σφέτσα πλησιάζει στο τέλος της. Μέσα σε λίγα χρόνια περνά από την γραφή για σόλο όργανα και μικρά σύνολα στην ηλεκτρική ενίσχυση, στις ηλεκτρονικές πηγές, στη μαγνητοτενία και τη χωρική οργάνωση του ήχου. Κοιτάζοντας αργότερα πίσω σε εκείνα τα έργα, ο ίδιος έλεγε ότι ήδη από τότε είχε αρχίσει να τον απασχολεί η ελληνική μουσική παράδοση. Η παρουσία της ήταν βαθιά μετασχηματισμένη, ενσωματωμένη σε μια γλώσσα που ανήκει πλήρως στο περιβάλλον της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας. Αυτή η σχέση θα γίνει πολύ πιο ευδιάκριτη στα επόμενα χρόνια της δουλειάς του. Το 1975 επιστρέφει οριστικά στην Ελλάδα. Το Smog μένει έτσι πολύ κοντά στο τέλος μιας περίοδου σχεδόν 10 χρόνων στο Παρίσι. Μιας περίοδου μέσα στην οποία διαμορφώνονται βασικές πλευρές της συνθετικής του σκέψης και ανοίγουν οι κατευθύνσεις που θα συνεχίσει να αναπτύσσει αργότερα. Το έργο θα μείνει για δεκαετίες δυσέβρετο. Το 2022, σχεδόν 50 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία, επανεκδίδεται με νέο mastering σε συνεργασία και υπό την επίβλεψη του ίδιου του Σφέτσα. Από αυτήν την επανέκδοση ακούσαμε απόψε τα αποσπάσματα του Smog.

Απόψε μου παράξεν σελκιστής στο πλαίσιο του αφιερώματος του τρίτου προγράμματος στον Κυριάκο Σφέτσα στάθηκε στα πρώτα χρόνια της συνθετικής του διαδρομής. Στην παρισινή περίοδο, στα τέλη της δεκαετίας του 60 και των αρχών του 70. Στα χρόνια της συνθετικής του διαδρομής. Στην παρισινή περίοδο, στα τέλη της δεκαετίας του 60 και των αρχών του 70.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με ένα κοντσέρτο για σπάνιο συνδυασμό οργάνων. Είναι το κοντσέρτο για τρία όμποε, τρία βιολιά και μπάσο κοντίνουο σε Σι Φεσιμίζωνα του Γκέρογκ Φίλιπ Τέλεμαν, 1681-1767. Το κοντσέρτο αποτελείται από τρία μέρη, Allegro, Largo, Allegro. Ερμηνεύει το σύνολο Il Gardellino.

Ακούσαμε το κονσέρτο για τρία όμποε, τρία βιολιά και μπάσο κοντίνουο σε σύφεση μίζωνα του Γκέροκ Φίλιπ Τέλεμαν 1681-1767. Ερμήνευσε το σύνολο Il Gardellino. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονατίνα αριθμός 6 για πιάνο του Φερούτσο Μπουζόνι, Φανταζία da Camera Super Carmen. Εδώ ο Ιταλός συνθέτης και βιρτουόζος πιανίστας επεξεργάζεται υλικό από την όπερα Carmen του Ζορζ Μπιζέ. Ερμηνεύει ο Μάτι Ραεκάλι.

Ακούσαμε τη φανταζία «Τα κάμερα Super Carmen» του Φερούτσο Μπουζόνι. Ερμήνευσε ο Μάτι Ραϊκάλιο. Ακολουθεί η λειτουργία «Durch Adams Fall» του γερμανού συνθέτη της εποχής μπαρόκ Κρίστοφ Μπενχάτ, 1628-1692. Η λειτουργία αποτελείται από δύο μόνο μέρη, «Κύριε» και «Γλώρια». Σολίστη είναι η ψήφωνος Χενριέτε Σέλενπερκ, η μέτζο σοπράνο Λαβέρν Κφούρα, ο τενόρος Κιθ Μπολτ και ο βαρύτονος Τζόρτζ Ρόπερτς. Τη χοροδία δωματίου CBC του Βανκούβερ του Καναδά διευθύνει ο Τζον Ουόσμπερν.

Ακούσαμε τη λειτουργία Durch Adams Fall του γερμανού συνθέτη της εποχής Μπαρόκ Christoph Bernhardt 1628-1693. Σολίστη ήταν η ψήφωνος Henriette Schellenberg, η μέτζο σοπράνο Λαβέρν Κφούρα, ο τενόρος Keith Bolt και ο βαρύτονος George Roberts. Τη χοροδία δωματίου CBC του Vancouver του Καναδά διεύθυνε ο John Washburn. Ακολουθούν σε ορχιστρική εκδοχή δύο ουγγρικοί χοροί του Johannes Brahms, αριθμός 11 σε ρε λάσονα και αριθμός 5 σε σολ λάσονα. Την ορχήστρα Συμφώνια Βαρσόβια διευθύνει ο Robert Trevino.

Ακούσαμε σε ορχιστρική εκδοχή αγνώστου δύο ουγγρικούς χορούς του Johannes Brahms. Αριθμός 11 σε ρε Λάσσονα και αριθμός 5 σε σόλ Λάσσονα. Την ορχήστρα Συμφώνια Βαρσόβια διεύθυνε ο Ρόμπερτ Τρεβίνιο. Επόμενη επιλογή του BBC, το πρελούδιο με ένδειξη Allegro Moderato για άρπα και πιάνο του σύγχρονου Σλοβαίνου συνθέτη, πιανίστα, τσεμπαλίστα και σαξοφωνίστα Μίλκο Λάζαρ, γεννημένου το 1965. Την αρπίστα Μόιτσα Σλόμπκο Βάιγκλ συνοδεύει ο πιανίστας Μπόιαν Γκορίσεκ.

Ακούσαμε το πρελούδιο με ένδειξη Allegro Moderato για άρπα και πιάνο του σύγχρονου Σλοβένου συνθέτη, πιανίστα, τσεμπαλίστα και σαξοφωνίστα Μίλκο Λάζαρ, γεννημένου το 1965. Την αρπίστα Μόιτσα Σλόμπκο Βάιγκλ συνόδευσε ο πιανίστας Μπόιαν Γκουρίσεκ. Ακολουθεί η σονάτα Ουντέτσιμα του Ιταλού συνθέτη και βιολιστή της πρώιμης εποχής μπαρόκ Τζοβάνι Μπατίστα Φοντάνα 1589-1630. Η σονάτα ερμηνεύεται εδώ από κορνέτο, βιολί και μπάσο κοντινό. Παίζουν μέλη του συνόλου La Concert.

Ακούσαμε τη σονάτα Undecima του Ιταλού συνθέτη και βιολιστή της πρώιμης εποχής μπαρόκ Giovanni Battista Fontana 1589-1630. Έπαιξαν μέλη του συνόλου La Concert Brise. Ακολουθεί η συμφωνία για ορχήστρα εγχόρδων αριθμός 9 σε ντου ελάσσονα του Φίλιξ Μέντελσον. Αποτελείται από 4 μέρη. Grave Allegro, Andante, Scherzo και Allegro Vivace. Την ορχήστρα δωματίου Franz Liszt διευθύνει ο Γιάννος Ρόλα.

ήταν η Συμφωνία για Ορχήστρα Εγχόρδων αριθμός 9 σε ντο ελάσσονα του Φιλίξ Μέντελσον. Την ορχήστρα δωματίου Franz Liszt διεύθυνε ο Γιάννος Ρόλα. Επόμενη επιλογή του BBC, ένα ριτσερκάρε του φραγκοφλαμανδού αναγεννησιακού συνθέτη και οργανίστα Ζακ Μπούς. Γεννήθηκε περί το 1500 και πέθανε το 1565. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Lucky Stardust του Άμστερνταμ.

Ακούσαμε ένα Ριτσαρ Κάρε του φρανκοφλαμανδού αναγεννησιακού συνθέτη και οργανίστα Ζακ Μπούς. Γεννήθηκε περί το 1500 και πέθανε το 1565. Ερμηνεύσε το κουαρτέτο Lucky Stardust του Άμστερνταμ. Επόμενη επιλογή του BBC, το κουιντέτο με πιάνο, έργο 44 του Ρόμπερτ Σούμαν. Αποτελείται από 4 μέρη. Allegro brillante, in modo d'una marcia un poco largamente, scherzo με ένδειξη molto vivace και allegro ma non troppo. Ερμηνεύει η πιανίστα Ingrid Flitter με το κουαρτέτο Iben.

Ακούσαμε το κουιντέτο με πιάνο, έργο 44 του Ρόμπερτ Σούμαν. Ερμήνευσε η πιανίστα Ingrid Flitter με το κουαρτέτο Ibn. Επόμενη επιλογή του BBC, το τέταρτο από τα 6 μέρη της σύνθεσης με γενικό τίτλο «Φανφάρα για την ασυνήθιστη γυναίκα» της σύγχρονης Αμερικανίδας συνθέτριας, πιανίστα και μαέστρο John Tower, γεννημένη το 1938. Τη συμφωνική ορχήστρα Bill Zolotun διευθύνει ο Φρανσουά Λόπεθ Φερέρ.